βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάκι.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12:01. Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

ζωή μου στα χέρια κρατάω. Και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
1: βαψίματα,
4: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
7: Την καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυπελούγια.
9: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Real FM

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Παπά, σε ποιες Στεφανία.
8: Ναι.
9: Έρχεσαι, πού είσαι?
8: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
9: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
8: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
9: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα.
8: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
9: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
10: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν νομίζω τώρα να θες να κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές ώρες και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: 22 Αυγούστου μου ήρθες εδώ πέρα, συνάμενη κουμνάμενη, 8 και 5 το πρωί, παρακαλώ. Και θέλεις εδώ να αναλύσουμε τι? Να αναλύσουμε μέτρα ΔΕΘ, να αναλύσουμε υπουργικά συμβούλια,
1: την
0: να
1: κρίση
0: αναλύσουμε.
1: Στη Μέση Ανατολή.
0: Την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν.
1: Πραγματικά.
0: Μην μου το πεις αυτό. Έχει, θα έχει σαραντάρι έξω, να ξέρεις.
1: Θα έχει σαραντάρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Βασικά, χθες το βρε. Εγώ καταλαβαίνω πότε έχει καύσωνα.
0: Από τη νύχτα. Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Καλά, αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι πρέπει να είναι να έχει διάρκεια και να έχει ζέστη και τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Άμα δεν την περάσει την τροπική νύχτα, να ξέρει, ναι. Κάψω να δεν έχει περάσει.
1: Αλλά, παιδιά, χθες είχε τόση ζέστη.
0: Καθ' δεν έχει. Από σήμερα, λέει, αρχίζει.
1: Δεν ξέρω, εγώ από χθες ένιωσα. Πάρα πολύ ζέστη.
0: Και εγώ από χθες το ένιωθα. Αλλά σήμερα διαβάζονται, από σήμερα, λέει, είναι η επίσημη έναρξη. Επίσημη... κάνει η πρεμιέρα ο κάψωνας.
1: Δηλαδή, πόσο ζέστη θα έχει το βράδυ, εντάξει, για κάποιο λόγο.
0: Θα έχει 27-28 βαθμούς.
1: Δεν σε ενοχλεί πιο πολύ ζέστη από το πρωί?
0: Σε ενοχλεί πιο πολύ. Ναι. Ναι. Αν δεν βάλει τελικά κλιματιστικό, εγώ νομίζω ότι η νύχτα δεν βγαίνει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εγώ το
1: ήξερα. Μάσε πήρα χθες που σε έλεγα πάνω να μαγειρέψω.
0: Ναι, μαγείρεψε.
1: Δεν μπορούσαν, από τη ζέστη. Μαγείρεψα.
0: Έλα τώρα. Α, μην χρησιμοποιούμε
1: δεν
0: τώρα αυτό.
1: Δεν ήταν κάποια δικαιολογία, όχι.
0: Δικαιολογίες, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι μαγείρεψε, περίμενε.
1: Δεν μπορώ να σου
0: πω.
1: Γιατί από
0: δεν ξεκινάμε
1: είπα,
0: καλά την εκπομπή.
1: Γιατί από αυτά που σου είπα στο τηλέφωνο ναι. Δεν έτσι,
0: δεν βγήκε αυτό που είχες στο
1: ναι,
0: μυαλό σου.
1: Ναι, δεν ευδοκίμησα
0: ναι.
1: Όχι, δεν το προσπάθησε ενώ. Δεν είχα χρόνο τελικά και φτιά έφτιαξα μπιφτέκια και μπριζόλες.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Μια χαρά. Να σου πω λίγο, εγώ είπα θα βάλω ένα φαΐ στο φούρνο, να απομακρυνθώ από την κουζίνα, γιατί ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να είμαι εγώ εκεί,
1: ναι.
0: Διότι δεν αντέχετε
1: δεν
0: να κάθεσαι γύρω γύρω. Και μου έρχονται μετά τα παιδιά.
1: Και τι ήθελα.
0: Ξέρεις κάτι, είχαμε πει ότι θα κάνουμε πασταφλόρα, λέει, σήμερα. Ξανακάτσε στην κουζίνα η δικιά σου.
1: Α, τους έκανες το χατέρι.
0: Ναι, το έχω και αυτό.
1: Α, τους το έκανες
0: ναι,
1: το
0: χατέρι. Ναι. Βλέπεις, ζήνει επικινδύνος σε αυτή τη ζωή η Στεφανία Κασίμη. Α, δεν συστηθήκαμε.
1: Α, ναι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε μαζί για 4 ώρες.
1: Ολόκληρες.
0: Να σου πω και ψυχανάλυση θα κάνουμε τις επόμενες ώρες.
1: 2-3 φορές το χρόνο, να τη βλέπω πολύ.
0: Μα γι' αυτό στο φιλάνε για τον Αύγουστο πάντοτε, ξέρεις.
1: Πολύ.
0: Και η Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-200-8-200. Γυναικεία υπόθεση.
0: Τελείως, δηλαδή. Να σας πω, εσείς τα αγόρια όλα του Real FM, τι έγινε, πήραμε τις αδιούμπες μας.
1: Έχουνε πίνουνε τώρα καφεδάκι, μετά μπυρίτσα,
0: ναι,
1: μετά ουζάκι,
0: ναι,
1: μετά τσιπουράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά σε καταλήγουνε δύο
0: στο τμήμα αλκοολισμού. Έτσι πως το έχεις πάει.
1: Έλατε, να κάνουν και βουτιές ενδιάμεσο, τρώνε και κάτι, τσιμπάνε κανένα χταποδάκι, κανένα καλαμαράκι. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ελπίζω
0: ναι,
1: να γυρίσουν μαυρισμένοι, τουλάχιστον. Και ξεκούραστη. Το καλό που τους θέλω.
0: Το καλό που τους θέλω είναι το ξεκούραστη. Το μαυρισμένο δεν με ενδιαφέρει, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι δικό τους θέμα.
1: Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκες γιατί πιάσαμε την πολυλογία, γιατί τώρα κατάλαβες. Μπλέξαμε τώρα εμείς οι δύο.
1: Πολυλογία. Εντάξει, Ελισάβετ, δεν μιλάς τόσο πολύ.
0: Είναι που είχαμε. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζεις.
1: Έτσι νομίζω και για μένα, αλλά
0: ναι,
1: δεν ισχύει.
0: Ναι, όταν έχουμε να βρεθούμε ένα χρόνο, ενώ τώρα στο στούντιο, όχι.
1: Αχ, έλα να τα πούμε λίγο. Ναι.
0: Έλα λοιπόν. Και δεν πίνω και καφέ, να ξέρεις, εγώ το πρωί.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πιω εγώ έτσι ένα ωραίο καφέ.
0: Αλλά αυτό δεν με πτωεί.
1: Αυτό πώς το κάνεις και μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς καφέ? Χωρίς καθόλου καφέινη.
0: Χωρίς καθόλου το πρωί σίγουρα.
1: Για πρωί λέω τώρα.
0: Εντάξει, δηλαδή πολύ σπάνια περίπτωση. Όταν με βλέπουν εδώ να κυκλοφορώ με κούπα καφέ.
1: Σου λένε κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχεις κάνει και πρωινή εκπομπή, ούτε τότε έκανες καφέ.
0: Ούτε τότε.
1: Έλα, δεν μπορείς.
0: Ούτε τότε. Ποτέ τέτοια ώρα το πρωί. Ποτέ.
1: Το είναι.
0: Ναι. Με βλέπουν εδώ, με ξέρουν τα παιδιά.
1: Γάλα, έπινε τσάι.
0: Τι γάλα, παιδί μου, τι είμαι.
1: 5 η ώρα το πρωί. Τι νερό.
0: Κάποτε μπορεί να έπινε τσάι. Μόνο ένα νερό έχω μαζί μου. Φαντάσου να πίνα και καφέ. Φαντάσου να είχα και καφέινη στο αίμα μου. Πόση πολυλογία μετά θα είχαμε.
1: Όχι. Χωρίς καφέινη δεν μπορώ.
0: Ναι. Άρα, να σου πω, να περιμένουμε να έρθει ο καφές, δηλαδή αυτό
1: όχι,
0: που λέει.
1: Όχι, έχω πιει ένα, τι νοείς. Ξέρω τα καλά σου, δεν παίρνω στο μάξι αλλιώς.
0: Έλα, πες μου τώρα όλα αυτά για τα οποία ήρθες να συζητήσουμε.
1: Γιατί,
0: μου είπες χθες να κάνουμε infotainment. Εγώ το περιμένω.
1: Το infotainment?
0: Ναι.
1: Ναι. Να σου πω, πριν πάμε στο infotainment, να σου πω ότι ο Τάσος απλώς διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι. Μην τρελαθούμε, λέει. Χθες το βράδυ σιλικό βρίσκει 24 βαθμούς, δεν είναι κάψωνας αυτός. Δεν ξέρω, παιδιά, 24. Εγώ 34 αισθανόμουν. Εγώ.
0: Ναι. Μήπως είναι προσωπική αίσθηση δική μας.
1: Δεν ξέρω, εγώ ζεσθενόμουν πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Anyway, εντάξει.
0: Παιδί, την είχε τη ζέστη, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή για να κλείσω εγώ για 24-34 και να βάλω στο σαλόνι κλιματισμό, δεν το κάνω μία φορά το ποτέ.
0: Ναι. Ναι, κλιματισμό και εγώ δεν τον προτιμώ την νύχτα, δεν ξυπνάω καλά το πρωί. Όμως σου είπα ότι ήταν απαραίτητο και θα είναι για τις επόμενες μέρες. Νομίζω θα μας πάει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και αργότερα λίγο για τον καιρό. Θα ξεκινήσει όμως από σήμερα το παρατεταμένο κύμα ζέστης.
0: Πρέπει να τους βλέπω όλους στην παραλία, σου λέω σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι, κοίτα, το έντονο καταλαβαίνω ότι θα είναι αύριο και Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα την έχουμε τη ζέστα μας.
1: Θα την έχουμε τη ζέστα μας.
0: Την έχουμε τη ζέστα μας για αρκετές ημέρες.
1: Και τα μποφόρμας τα έχουμε.
0: Βέβαια θέλω να σου πω ότι στην αρχή λέγανε για δεκαήμερο καύσωνα. Εκεί λίγο είχα.
1: Ναι, δεκαήμερο καύσωνα.
0: Τώρα δεν το μαζέψανε λίγο.
1: Ναι, αν και δεν νομίζω ότι και μετά θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Απλώς δεν θα είναι ο καύσωνας.
0: Κοίτα, αν έχει ζήσει τα 40, 40-41.
1: Μετά είναι όλα καλά στη ζωή.
0: Όλα καλά πάνε.
1: Έχει 40, αναμένεται τώρα να χτυπήσει. Το θερμόμετρο σε Σέρες, Καρδίτσα.
0: Μα στι Σέρες 40.
1: Άργος, Κρήτη, Νότια Κρήτη, 39 στην Αθήνα την Κυριακή.
0: Και εντάξει, να καταλάβω την Κρήτη, να καταλάβω το Άργος.
1: Άρτα Γρήνιο.
0: Να καταλάβω την Λάρισα.
1: Άρτα Γρήνιο Πύργο και εκεί.
0: Έτσι, εννοείται, βέβαια. Αλλά οι Σέρες. Πάει, παιδιά.

0: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Σημαίνει αυτό που βλέπω και εγώ στον χάρτη με την κίνηση. Δηλαδή, όλη αυτή την εβδομάδα, εκεί γύρω στις 7 το πρωί, τώρα έχει περάσει και λίγο η ώρα,
1: ναι,
0: πάνε και έρχονται τα πλοία στον Πειραιά και βλέπουμε κινησούλα μόνο εκεί στους δρόμους.
1: Πέριξ του Λιμένος.
0: Πέριξ του Λιμένος, πες τα, έτσι, ωραία.
1: Και ο.
0: Και ο φίλος μας, ο Μανώλης ο Παρνάλης. Δεν ξέρω αν το έχουν ενστερνιστεί κι άλλοι και το λένε έτσι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι έτσι κατοχυρωμένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί γύρω δεν θα βρείτε αυτή την ώρα πουθενά αλλού. Πού να βρείτε δηλαδή Σιαβατιάτικα κιόλας.
1: Κίνηση πουθενά.
0: Δεν επιστρέφουν μόνο.
1: Όχι, φεύγουν καλύτερα.
0: Φεύγουν πολύ.
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα. Που είναι και φοβερή περίοδος η αλήθεια είναι.
0: Και πιο οικονομική ίσως.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό με το οικονομική.
0: 23-24 Αυγούστου δεν είναι λίγο καλύτερα από το να πας τώρα. Πριν το 15 Αυγούστου.
1: Είχα την ίδια άποψη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όχι. Θεωρώ όμως ότι επειδή όλα έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο πλέον. Εγώ το βλέπω και από τις άδειες φίλων μου.
0: Ναι, ναι.
1: Συναδέλφων.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Ναι. Ναι. Είμαστε μόνες μας εδώ.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις.
1: Θέλω να πω, επειδή το βλέπω και από τις άδειες συναδέλφων. Ότι πολλοί επιλέγουν να αρχίσουν τις διακοπές τους μετά τις 20 Αυγούστου. Άρα εκτιμώ ότι ακόμα και τώρα αν είναι πιο οικονομικά δεν θα είναι αν αυτό συνεχιστεί, γιατί θα είναι η ζήτηση.
0: Θα είναι μεγάλη η ζήτηση, ναι.
1: Σε άλλη περίοδο,
0: αυτό που
1: προσπαθώ να σκεφτώ, εμένα μου φαίνεται αυτό λογικό, ότι αφού η ζήτηση θα αυξηθεί, θα αυξηθούν και...
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι γεγονός είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αυξηθούν οι τιμές.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι πιο.
0: Ακόμα και μια πεταλούδα να μετάξει στην Κίνα.
1: Θυμάσαι πάντως το πολύ high season. Ήταν μετά, σταματούσε κάποτε μετά το 15 Αύγουστο. Δεν σταματάει τώρα στα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: έχουν
0: εκεί
1: δώσει άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή είναι πιο μετά, εκεί 20 κάτι Αυγούστου.
0: Αυτό που λέω παραδοσιακά εκεί μετά η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για παράδειγμα, θεωρούνταν ότι ναι, αρχίζει να πέφτει η σεζόν.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που μπορεί έτσι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που θα σου πω τώρα. Εσύ, Κατερίνα, δεν μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φεύγουν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει, αν έχεις παιδιά τώρα στο σχολείο, δύσκολα
1: τα πράγματα.
0: Και ή αρχίζουν φροντιστήρια, ή πρέπει να κάνεις τέλος πάντων τις διαδικασίες τις γνωστές.
1: Είναι ένας φανταστικός μήνας για διακοπές. Σεπτέμβρης.
0: Είναι πολύ ωραίος.
1: Το όπως και ο Ιούνιος, αλλά ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος.
0: Όταν μπορούσα, έκανα Σεπτέμβρη διακοπές.
1: Υπάρχουν δηλαδή και επίσης και πολλοί τουρίστες ξένοι επιλέγουν τη χώρα μας πια, δηλαδή αυτή η επιμήκυση στη σεζόν. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχει γίνει και έχει πιάσει και τα αστεία. Δηλαδή η Αθήνα, για παράδειγμα.
1: Η Αθήνα είναι ο
0: Αθήνα
1: πλέον
0: έχει
1: όλο το χρόνο.
0: Οκτώβριο και Νοέμβρη.
1: Όλο
0: και
1: το χρόνο. Πια
0: θες.
1: Έχει γίνει weekend προορισμός σοβαρός.
0: Προορισμοί, ας πούμε, τύπου Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρος κτλ. Έχουν μέχρι και τον Οκτώβρη σίγουρα.
1: Εγώ το ξέρω και από τον χώρο των σκαφών του γιότινγκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιότινγκ, παιδιά, όταν λέμε γιότινγκ, δεν λέμε απλώς να διευκρινίσω, δεν εννοούμε μόνο τις θαλαμιγούς.
0: Ναι, ναι.
1: 80 μέτρα.
0: Κοίτα, τώρα όπως το πες και εσύ όμως.
1: Μα τι να κάνω, αφού.
0: Λες γιότινγκ τώρα. Δεν πάει
1: το θαλάσσιο
0: σε μια ψαρόβαρκα, ας πούμε.
1: Ωραία, στο θαλάσσιο τουρισμό να πω. Συγγνώμη, Ελισάβετ. Το διευκρίνησα πάντως.
0: Ναι, έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο, ναι.
1: Μιλάμε για μικρά ιστιοπλοϊκά, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ναύλα. Τα ναύλα ξεκινούν από το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Τέλη Μαρτίου, ναύλα. Έχει και διάσπαρτα και μέσα. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, επειδή ασχολείται ο σύζυγός μου με τον συγκεκριμένο κλάδο, έχουν πάρει και Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κάτι
1: Ισπανί.
0: Oh.
1: Λοιπόν.
0: Δεν
1: τους
0: ψάχναμε μετά κάπου,
1: όχι,
0: στο
1: όχι, όχι.
0: Αιγαίο.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι. Πάει με σκύπερ οι άνθρωποι.
0: Α, εντάξει, είμαι επαγγελματία.
1: Λοιπόν.
0: Οι τιμές πώς είναι, περίμενε τώρα. Αν πάω να νοικιάσω σκάφος, Οκτώβρη ή Νοέμβρη δεν θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Είναι καλύτερες τιμές. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι.
0: Δεν θα σου ζητήσω τιμό κατάλογο, Στεφανία.
1: Λοιπόν, αλλά είναι λίγο καλύτερες. Αλλά ξεκινούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, ας πούμε. Αρχίζουν και αυξάνονται λίγο τα ναύλα εκεί το Πάσχα και φτάνουν πλέον μέχρι Νοέμβριο. Δηλαδή είναι νοικιασμένα τα σκάφη μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με άλλα λόγια.
0: Κοίτα να δεις, την πετύχαμε την επιμήκυνση. Τώρα πρέπει να πετύχουμε
1: τέλη Οκτωβρίου, με άλλα λόγια.
0: Κοίτα να δεις, την πετύχαμε την επιμήκυνση.

0: Λοιπόν, η επένδυση που είχε γίνει, οι εγκαταστάσεις για να υποδεχτούν τώρα ένα σκάφος που έρχονταν από τη Σάμμο δεν ήταν κανένα τεράστιο, δεν ήταν κανένα κρουαζιέρο πλοίο. Ένα τουριστικό σκάφος που μετέφερε, ξέρω εγώ, 100 άτομα, ξέρω πόσα ήταν. Περνάς, νομίζεις ότι έχεις μπει μέσα στο χώρο αεροδρομίου. Ναι. Πολυτελέστατες εγκαταστάσεις στο...
1: και στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Ναι, λιμάνι Μαρίνα.
0: Φτιαγμένη η Μαρίνα. Φτιαγμένο όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Με μαγαζάκια, με εστιατόρια.
0: Το παζάρι τους, καμία σχέση με το παζάρι που το έχουμε εμείς τώρα στο μυαλό μας. Πλακωστρωμένο, τα καταστήματα όλα πεντακάθαρα.
1: Αυτό, αυτό είναι το φοβερό που λέει η Ελισάβετ και με το παζάρι. Ότι είναι όλα κάτω, πολύ τακτοποιημένα, οργανωμένα, πεντακάθαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε όλο το παραλιακό μέτωπο όπως έφευγες και έβλεπες και την πρώτη παραλία, ας πούμε, κοντά στο Κουσάνταση, όχι κάτι φοβερό, δεν έχει σχέση
1: παραλίες
0: με τα δικά μας.
1: Παραλίες δεν έχει καμία, τίποτα.
0: Τα νερά.
1: Τίποτα.
0: Έχει.
1: Αυτή την κατάρα έχουν και μας χαίρονται. Ναι.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ, χαρά.
1: Μα έχω πάει σε τόσες παραλίες. Μία ωραία παραλία δεν έχω βρει στην Τουρκία και απορώ πώς γίνεται. Απέναντι να μην έχει μια ωραία παραλία. Δεν γίνεται.
0: Πω, γι' αυτό έρχονται, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό έχει γίνει απόβαση.
1: Ναι,
0: και αφού λύθηκε και το θέμα με τη βίζα και έχει γίνει απόβαση από την Τουρκία.
1: Ρόδο, Χίο, Λέσβος, Σάμο.
0: Αλλά έχουν περιποιηθεί ακόμα και αυτά που δεν είχαν τις προδιαγραφές για να γίνουν, θέλω να πω, τουριστικοί προορισμοί. Ξέρουν ότι μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια, τουριστικά σκάφη. Και σου λέει η εμπειρία σου μόλις φτάνεις εδώ, θα είναι η πρώτη σου αίσθηση, θα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανομήθη.
1: Το δουλεύουν πάρα πολύ.
0: Δεντροφυτευμένα, λουλούδια, παρτέρια, κάτι πράγματα φοβερά.
1: Το δουλεύουν πολύ καλά. Το ίδιο και στο Σεσμέ απέναντι από το Χίο. Δηλαδή, επειδή εγώ είπα πάρα πολλά χρόνια, σου λέω πόσο έχει αλλάξει. Η περιοχή από το 2005 που νομίζω πήγα πρώτο καπέκ, κάπου εκεί, μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτη η αλλαγή και εκεί και πιο μέσα, στα Λάτσατα που πλέον έχουν γίνει Μύκονο. Επεκτείνεται το χωριό.
0: Αυτό μου έλεγες, ναι.
1: Επεκτείνεται το χωριό, επεκτείνεται με προσοχή, με κανόνες. Τα σπιτάκια είναι ακόμα και τα ξενοδοχεία όλα φτιαγμένα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους κανόνες οι οποίοι τηρούνται.
0: Ναι.
1: Κάτω είναι ένα πλακώστρο το οποίο αυτό επεκτείνεται. Είναι παντού. Επεκτείνεται ο οικισμός.
0: Επεκτείνεται και το πλακώστρο εδώ μαζί.
1: Το οικισμός. Το λέω γιατί είχε παλιά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οπότε φτιάχνουν τα σπίτια, άρα επεκτείνεται ο οικισμός, ο ανακαινισμένος οικισμός. Λοιπόν, πλακώστρο.
0: Ναι.
1: Έβγει πετραδάκι, βάζω πετραδάκι. Έτσι είναι.
0: Αυτά να τα τηρήσουμε. Έβλεπα χθες από μία συνάδελφο που είχε κάνει μία ανάρτηση για την Άνω Σύρο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι ενώ παλιά ήταν καλντερίμι και το τηρούσαν και το φρόντιζαν και τα σχετικά. Έχει αρχίσει, επειδή τώρα όλο και περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται το νησί θέλει να πάει πάνω να δει. Έχει φοβερή θέα από την Άνω Σύρο.
1: Δεν έχω πάει Σύρο,
0: έχει φοβερή θέα και έχουν αρχίσει, αναπτύσσονται και μαγαζιά κτλ. Ναι. Έχουν αρχίσει και το ασφαλτοστρώνουν. Δηλαδή, σου λέει το καλντερίμι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Πρέπει να πας με τα πόδια, να αφήσεις το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο. Να. Βάλε μια ασφαλτόδρα, αδερφέ, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε, γιατί ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία είναι και η ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έρχεται λίγο.
1: Να μην γίνονται λίγο άναρχα. Πραγματικά. Γιατί ξέρεις, στο τέλος, όταν βλέπεις τη συνολική εικόνα, είναι πολύ πιο όμορφη. Όταν υπάρχει τάξη κάπου.
0: Βέβαια. Και τάξη και καθαριότητα.
1: Στο λέω εγώ που είμαι πιο ακατάστατη. Και καθαριότητα, ναι. Και καθαριότητα βεβαίως. Γκρίνιαζα χθες. Μου λέγανε να τα είχα βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με κανένα δήμαρχο. Γκρίνιαζα χθες.
0: Τον δήμαρχο πιανού.
1: Του νησιού. Αθήνα.
0: Α, τη Αθήνα.
1: Γκρίνιαζα γιατί μου λέγανε πάρα πολύ για το μοναστηράκι και το είπα χθες και μου λέγανε να το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Πραγματικά είναι πολύ. Όταν έχεις πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολύ περισσότερο.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται άλλη διαχείριση.
1: Αλλά χρειάζεται μια διαχείριση. Ειδικά με ζέστη, τους ζεστούς μήνες, χρειάζεται έτσι μια καλύτερη οργάνωση, ένας καλύτερος σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, πιστέψαμε και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στην Κέρκυρα, ας πούμε, επίσης.
0: Που
1: γκρινιάζουν πάρα πολύ. Η Κέρκυρα έχει χρόνια πρόβλημα.
0: Μα δεν θυμάσαι άλλα καλοκαίρια που είχαμε τις στίβες με τα σκουπίδια και είχαν αρχίσει να καταλαμβάνω ακόμα και το οδόστρωμα. Λοιπόν, την είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Αλέξανδρο Κόντι μέσα στην εβδομάδα και μου έλεγε και την περίπτωση της Σάμου, του δικού του νησιού. Γενικά νομίζω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παραθεριστικοί προορισμοί, δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και η ηπειρωτική Ελλάδα που έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Και η Χαλκιδική και άλλα μέρη που έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες και από πολύ νωρίς και από Ιούνιο ακόμα και είναι εντάξει, είδες την εικόνα ακόμα και της Σαλαμίνας που έχει εγχώριο τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Και μέσα και σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να μαζέψει χιλιάδες επισκέπτες. Είδες τις στίβες με τα σκουπίδια. Θέλει άλλη διαχείριση.
1: Στην Κέρκυρα.

0: Λέω, είχε από πάνω, δεν έβλεπα ένα βίντεο κάπου σε κάποιο τοπικό μέσο. Ήταν, λες, ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια τεράστια. Δηλαδή, λέει, σκουπίδια από πάνω από ψηλά, ήταν χιλιόμετρα.
1: Εντάξει. Είδες και μετά στη Λίμνο η φωτιά από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε χθες. Και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλη κατάληξη και πολύ σύντομα τέθηκε τέλος πάντων υπό έλεγχο, γιατί είναι ένα καταπληκτικό νησί η Λίμνος. Δεν ξέρεις τι θα βρεις πίσω του.
0: Έχεις πάει στην Λίμνο?
1: Έχω πάει, έχω πάει.
0: Ούτε και έχω πάει. Σαν τη διαφήμιση.
1: Εμένα μου άρεσε που λες πολύ ωραίο νησί.
0: Η Ελισάβετ θα μπορούσε να ήταν σαν τη διαφήμιση. Έχω πάει, έχω πάει.
1: Ναι, όχι, έχω πάει, έχω πάει.
0: Θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη διαφήμιση άνετα.
1: Παιδί μου, στο έχω πει ότι αν δεν έκανε αυτό που κάνω,
0: ξέρω,
1: να
0: το
1: κάνω.
0: Ξέρω, για αυτό το λέω.
1: Ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς ξέφυγα
0: και
1: τώρα.
0: Εγώ θα ήθελα, αν ακόμα αυτό, λέει, να συνεχίσω να ταξιδεύω.
1: Πάμε. Λέμε μαζί, πώς το βλέπεις.
0: Άνετα, άνετα, άνετα.
1: Να πούμε για Φερετζέ, να πούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή, ότι θα αρχίσουμε να το κάνουμε επαγγελματικά.
0: Προφανώς επαγγελματικά θα το κάνουμε.
1: Βρε αδερφέ, πες εσύ επαγγελματικά και κατάλαβες τώρα. Κάνεις και εγώ που λες.
0: Επαγγελματικά, επαγγελματικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω. Θέλω να συνδυάζουμε δουλειά και διασκέδαση.
1: Να τα. Να τα. Να σου πω.
0: Να πάμε να τρώμε και να προτείνουμε. Δηλαδή, πιστεύω το όνειρό μου είναι να τρώω και να προτείνω σε ξένη χώρα. Ποιος μπορεί να με πληρώνει να το κάνω αυτό?
1: Και γιατί μόνο σε ξένη χώρα, Στεφανία?
0: Όχι, όχι.
1: Να πηγαίνεις και να δοκιμάζεις.
0: Παντού να πηγαίνω και να τρώω, τέλος πάντων. Δεν έχω πρόβλημα. Λέει τώρα θα ήταν άσχημα, ας πούμε, να μας έστελναν. Δεν αλλάξει, δεν θέλω να πάρω όλη τη δόξα εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλα τα νησιά της χώρας, ας πούμε, να δοκιμάζουμε ό,τι είπε εκεί, τα παραλία και τα ουζέρι με το ποδαράκι εκεί στη θάλασσα.
1: Εσύ θα κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή ή μαγειρική?
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Γιατί
0: θα,
1: δεν
0: βλέπουμε, θα μιλάμε με τους κατοίκους.
1: Ναι.
0: Θα βλέπουμε ό,τι έχει το νησί, θα μαθαίνουμε την ιστορία του.
1: Ναι, το έχουν κάνει κι άλλοι όμως.
0: Και θα τρώμε μετά. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Εκεί γυάλει στο μάτι σου λίγο.
0: Πού να εκεί, πάντα γυάλει
1: ναι,
0: στο μάτι.
1: Αλλά
0: μου.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
0: Θα
1: αυτό.
0: Δούμε τώρα, αποκαλύψουμε τη νέα στον αέρα. Να το σκεφτούμε.
1: Να βρούμε ένα κόνσεπτ, κάτι διαφορετικό
0: θα βρούμε
1: να
0: ένα
1: κάνουμε.
0: Concept.
1: Δεν μου είπε για παράδειγμα να πάμε σε ένα μέρο να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον τόπο, να κάνουμε πεζοπορίες.
0: Είπα να γνωρίσουμε τον τόπο. Αυτό σου είπα τώρα. Να γνωρίσουμε τον τόπο, να μάθουμε την ιστορία, να μιλήσουμε του ανθρώπου.
1: Άρα να περπατήσει,
0: να
1: κολυμπήσει,
0: να κάνει τι θερμίδε.
1: Ναι, αμπράβο. Για να κάτσεις να φας μετά.
0: Για να κάτσεις να φας μετά.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, αυτό θα ήταν ιδανικό.
1: Λοιπόν, όποιος ακούει
0: και θέλει να μας προτείνει κάτι τέτοιο.
1: Και θέλει να μας προτείνει τέτοια θέση εργασίας, είμαστε ελεύθεροι.
0: Εδώ το λέμε ανοιχτά, δεν είναι.
1: Τίποτα.
2: Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι.
1: Μόνο μέσω τραγουδιού βλέπω να πηγαίνουμε στην ακρογιαλιά.
0: Πάτ μου, έχεις πάει?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Έχεις πάει και εκεί? Εγώ, παιδιά, δεν πάει πουθενά.
1: Παιδί μου.
0: Ξέρεις, γιατί
1: έχει πάει
0: η Μαντόνα
1: και δεν θα είχα πάει εγώ. Δεν το δέχεται, παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Δεν έχω πάει. Γιατί πάω συνέχεια στοιχείο, είναι αυτός ο αέρατος που έχω.
1: Ναι.
0: Και δεν πάω πουθενά αλλού τα καλοκαίρια.
1: Στοιχείο δίπλα. Στα Ψαρά δεν έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
0: Όχι.
1: Στις Ινούσες δεν έχεις πάει?
0: Έχω πάει.
1: Είπα κι εγώ. Εντάξει.
0: Έχω πάει.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά, ναι. Ναι. Είναι που πάω πέρα.
1: Άρχισε λίγο να ανοίγεσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πρέπει. Σου λέω γιατί το ξέρω, αλλά έχω αυτό το έρωτα με τυχείο και πηγαίνω συνέχεια όλη την άδειά μου στοιχείο.
1: Ναι, δεν το δέχομαι να βλέπω τώρα τη Μαντόνα να μου το παίζει εδώ πέρα θεούσα. Είδες τις φωτογραφίες της από την Πάτμο με τα κεράκια, με το μαντίλι στο κεφάλι. Υπάρχει μια κατάνοιξη.
0: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση που έκανε. Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί. Πραγματικά νιώσα την παρουσία του Θεού εκεί.
1: Ναι. Βέβαια, εμένα όλε οι φωτογραφίε. Ναι, όλες οι φωτογραφίες εμένα μου θυμίζουν ότι είναι σκηνοθετημένο, δηλαδή τελείως έτσι.
0: Τελείως.
1: Κρατάει ένα βιβλίο.
0: Καταρχάς τη μία φωτογραφία φαίνεται.
1: Στο ψαλτήρι, ας πούμε. Έχει γίνει κανονική επαγγελματική δουλειά. Τώρα, βρε παιδί μου, την κακία είδες.
0: Δεν είναι, είμαι λίγο κακή.
1: Θα μας τιμήσουν. Και θα λένε, οι γυναίκες θα δουν τις άλλες γυναίκες.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω, επειδή λες την επαγγελματική δουλειά, δεν με νοιάζει η ηλικία της Μαντώνη. Θεάρα, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό.
1: 68. Το λέω αφού τώρα, ήρθε για να γιορτάσει και τα γενέθλιά της.
0: Μακάρι να είμαι έτσι στην ηλικία που δεν είμαι καν έτσι τώρα, οπότε δεν έχει σημασία. Εγώ το λέω καθαρά σε ένα τέτοιο χώρο, αφού έχει και έτσι, αφού ένιωσε και κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει όλο αυτό το Photoshop, μοντάζ, σκηνοθεσία.
1: Να σου πω λίγο.
0: Αυτό.
1: Μα γι' αυτό το λόγο πήγε εκεί και έγινε όλο αυτό τώρα. Για να γίνει αυτό το φωτό.
0: Εντάξει, γι' αυτό, αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν με νοιάζει η ηλικία της Μαντόνα. Με νοιάζει όμως η ηλικία της Μαντόνα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκείνη έφυγε, δεν έφυγε?
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Νομίζω έφυγε, αλλά συνεχίζει και να βάζει υλικό.
0: Η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα, όταν έφυγε, φεύγει, να βάζει λίγο. Για να μην σε κυνηγάνε. Ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στο Ρόκο. Έχει ξαναπάει. Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι, το είπε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω, τα πήρε Βάρνα και κύριε.
0: Και Κέρκυρα πήγε.
1: Πήγε και Κέρκυρα και Μετέωρα πήγε.
0: Και το Σοκράτη, τον άντρα μου, να μου λέει. Είδε σημαντόνα,
1: Ναι.
0: Δεν πήγε Χίο.
1: Ναι.
0: Κέρκυρα πήγε.
1: Την επόμενη φορά. Γιατί δεν τη στέλνει κι εσύ ένα μήνυμα. Την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει.
0: Λέει ότι είναι
1: ξανά
0: πολύ πιο όμορφη Κέρκυρα με αυτό το debate, καταλαβαίνεις. Λέει, που πήγε και.
1: Ναι, ναι. Δεν το επέλεξε τυχαία, ναι. Λοιπόν, επειδή την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει να μα
0: στείλει ένα μήνυμα για Χίο.
1: Στείλε ένα μήνυμα και πες την επόμενη φορά που θα έρθατε, κυρία Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει και η Χίο. Δεν ξέρω. If you know.
0: Πάντως πολλοί στάρ επέλεξαν τις. Και κάθε χρόνο, πολλά χρόνια.
1: Κάθε χρόνο.
0: Επιλέγουν για τις καλοκαιρινές.
1: Και πού θα βρουν καλύτερες θάλασσες,
0: Στεφανία? Πουθενά, παιδιά. Τελικά πουθενά. Και Μύκονο και Σπέτσες και Σκιάθο πάνε και Μήλο, Σαντορίνη, Κέρκυρα πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Κρήτη πάνε πάρα πάρα πολύ. Είχε πάει και Μετέωρα η Μαντόνα.
1: Πήγε Μετέωρα, βέβαια. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε. Και μετά πήγε Κέρκυρα και.
0: Πάει με ελικόπτερο. Σκέφτηκε στην Ιερά Μονή Βαρλάμ.
1: Από μοναστήρι ξεκίνησε. Σωστά. Στην Κέρκυρα πήγε και έκανε τα γενέθλια και ποιος ξέρει τι άλλο έγινε. Και μετά
0: χαμός.
1: Πήγε στη Πάτμο για κατάνοιξη, προσευχή.
0: Αυτό σου λέω, την κατάνοιξη δεν μου άρεξε αυτό.
1: Και μετά.
0: Και μετά
1: έφυγε,
0: ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Μάλλον, ναι, έφυγε, πιστεύω κι εγώ. Ο Justin Bieber επίσης ήταν εδώ. Η Βεργκάρα, η Σοφία Βεργκάρα. Η Ρίτα Ώρα.
1: Ναι.
0: Κέιτ Χάνσον.
1: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, βλέπω.
0: Βεβαίως, μην το συζητάς.
1: Ήσουν έτοιμη για το infotainment τελικά. Εγώ για πλάκα το είπα. Ήταν έτοιμη η Στεφανία Κασίμ και πότε δεν είναι έτοιμη, λοιπόν.
0: Και όταν το κούμπο, φυσικά.
1: Τι είναι, ρε παιδί.
0: Ποιος είναι σταρκέ αυτός.
1: Να σου πω, ναι. Καλύτερη διαφήμιση δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση.
1: Δεν χρειάζεται καμία καμπάνια, τίποτα. Βάζεις άντε το κούμπο οικογένεια.
0: Το δικό μας καλοκαίρι.
1: Το δικό μας καλοκαίρι. Έχει βάλει και τίτλο, έχει κάνει το σλόγγαν, έχει κάνει όλο το. Φωτογραφίες χωρίς ρετούς δεν χρειάζονται εκεί πέρα.
0: Αυτό ακριβώς, δεν χρειάζεσαι ρετούς.
1: Τίποτα. Ακρόπολη, τα πάντα. Λοιπόν, έλα, με αυτό να πάμε σε διάλειμμα, Κατερίνα. Πάμε.
2: Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Για πες μου λοιπόν, Medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
4: Το ρίχνω.
6: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
4: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, θα πάμε πάνω από 16.000. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, έτσι, σήμερα αναχωρούν.
1: Ναι, συνολικά τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξεπερνούν τους 80.000.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι πολύ ο κόσμος που συνεχίζει να φεύγει. Καλά κάνετε.
0: Εμείς θα πάμε στην ΚΟ.
1: Εγώ ξέρεις, το βλέπω από προσωπική άποψη για να κρατηθούν λίγο όσο γίνεται άδειοι δρόμοι.
0: Πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Τέτοια εποχή είναι όνειρο.
1: Ναι, είμαστε που είμαστε πίσω, βρε παιδιά. Να κυκλοφορούμε και άνετα.
0: Να έρχεσαι τώρα, ας πούμε, Γέρα Καμαρού σε ένα τέταρτο. Όχι απατική οδό, κανονικά. 10, 12,
1: απόλαυσε 15, το όσο κρατήσει. Λοιπόν, εσύ λες να πάμε κόμμα.
0: Πάει μας καλή ο Σπύρος.
1: Ναι, ευχαρίστως. Κλείνουμε την πρώτη μας δουλειά, δηλαδή με τη νέα μας ιδιότητα. Κάνουμε ταχυδρομικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως. Ξεκινάμε από κό.
1: Εντάξει, παιδιά, μέσα είμαι.
0: Ωραία, σιγά που δεν θα σου.
1: Κό έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
1: Επιτέλους.
0: Δεν την έχω γυρίσει όλη, αλλά έχω πάει.
1: Εντάξει. Έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος του νησιού.
0: Ωραίο νησί.
1: Είναι ωραίο νησί. Ωραία, φλάτ η πόλη, παίρνεις το ποδηλατάκι σου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Βόλτα σου, μια χαρά, μια χαρά. Σπύρο, ερχόμαστε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Θες να πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουμε βασιλικό ρεπορτάζ?
1: Ναι, σου θα είναι ευκαιρία. Τώρα που επιστρέφει το ζεύγος.
0: Ο Χάρη και η Μέγκαν.
1: Ναι, να σου πω, αυτό τώρα τι φάση. Του τέλειωσαν τα λεφτά, λες?
0: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά κακόβουλα δημοσιεύματα.
1: Που δεν τα ασπάζεσαι από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, τώρα δεν τους πέτυχε. Τώρα ακούω για οικονότητα, δεν έχουν λεφτά τώρα και γυρίζουν τώρα στο πατρικό.
1: Ναι, αλλά άκουσες το άλλο που λέει, ότι η Μέγκαν λέει θα κάνει συζητήσεις για να γυρίσει πάλι σε κάτι γυρίσματα. Μήπως όντως τα οικονομικά δεν πάνε πολύ
0: κάνει,
1: καλά.
0: Όμως. Κάτι έχουν κάνει, έχει βγάλει βιβλίο, το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις.
0: Κοίτα,
1: το βιβλίο.
0: Μπορεί το American Dream αυτό να μην τους πέτυχε full.
1: Ναι. Το βιβλίο. Έβγαλες ένα βιβλίο, τη ρεζέρβα. Πούλησε, έγινε τόρος μεγάλος. Πούλησε, εντάξει. Αν δεν κάνεις κάποια συνέχεια.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Από το βιβλίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να ζήσεις όλη σου τη ζωή.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω. Καλά, κάτι είχαν. Ένα κομπόδεμα
1: ένα
0: το
1: είχαν. Το είχαν κάνει.
0: Επιστεύω σκληρά. Έχουν μία πρίκα δεν θα είναι. Δεν ζουνε με επιδόματα. Αλλά ναι. δεν νομίζω ότι έφυγαν για την Αμερική μόνο για το θέμα. Δηλαδή μόνο
1: ναι, αλλά αυτό
0: για την οικονομική τους ανεξαρτησία.
1: Δεν σου κάνει λίγο γυρίζω με την ουρά στα σκέλια?
0: Ναι.
1: Τώρα, δηλαδή...
0: τώρα διάβαζα για παράδειγμα ότι γυρίζουν γιατί θέλουν καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά τους.
1: Συγγνώμη τώρα, δεν έχει καλά.
0: Και λέω, wow, ολόκληρο US δεν έχει τίποτα. Καλό.
1: Δεν έχει
0: χάλια τα πανεπιστήμια.
1: Ιδιωτικά, θα πηγαίνανε σε δημόσιο και φοβόντουσαν που θα πέσουν.
0: Έλατε.
1: τι ακούω, Παναγία μου.
0: Ναι. Έκλεισαν πάντως και είχαν κλείσει συμφωνίες. Συμφωνίες εκατομμυρίων όμως και για podcast και με το Netflix. Είχαν κάποια πράγματα.
1: Μην έλεξες κάτι αυτό, πρέπει να το συντηρήσεις. Για να έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, η ρήξη με τη βασιλική οικογένεια, οι σχέσεις με τον Κάρολο, με τον Βίλιαμ. Εντάξει, πόσα χρόνια θα το πουλάς αυτό? Έμειναν πόσα, 5-6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου εκεί νομίζω.
0: Νομίζω εκεί.
1: Κόπηκαν οι δεσμοί. Ο Κάρολος, νομίζω, τα εγγόνια του από την πλευρά του Χάρη έχει να τα δει από τότε, αυτά τα 6 χρόνια, δεν τα έχει δει. Άρα κόπηκαν οι δεσμοί. Θέλω να πω ότι αυτό, άμα δεν το τροφοδοτείς συνεχώς με κάτι, με νέα επεισόδια, κάποια στιγμή αρχίζει και όπα, πέφτει, ξεφουσκώνει η κατάσταση. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Λέει, πιέζουν τον Βίλιαμ να...
0: Ο Βίλιαμ δεν είμαι πολύ σίγουρη.
1: Να θερμάνει τις σχέσεις με τον αδερφό
0: δεν
1: του.
0: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Τι λέει το βασιλικό ρεπορτάζ?
0: Αυτό που σου λέω. Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Λοιπόν,
0: ο Βίλιαμ λέει είναι έξαλλος με τον Χάρη γιατί έχει πει πολλά. Έχει πει κάποια βαριά πράγματα.
1: Καταρχάς και μόνο που.
0: Οικογένεια και λέει ο Βίλιαμ ότι είναι από τους ανθρώπους, αυτό λένε οι βασιλικοί.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Που δεν ξεχνάει. Που όταν προδώσεις την εμπιστοσύνη τους και ξεπεράσει ένα όριο, δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κοίτα με τι ενδιαφέρον σου κοιτάει η Κατερίνα. Πραγματικά κρέμεται από τα χείλη σου.
0: Στα μάτια με κοιτάς.
1: Ναι, να σου πω, πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν με χαλάει καθόλου.
0: Αυτό σου λέω, να πάμε και εκεί πέρα.
1: Ναι. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όχι για τίποτα
0: για
1: άλλο.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Μην σκεφτεί κανείς κάτι άλλο.
0: Τώρα που λες για τα χρήματα, για τις συμφωνίες, υπάρχουν λέει κάποιες συμφωνίες που δεν μακροημέρευσαν. Δηλαδή η συμφωνία με το Spotify, $25 εκατομμύρια ήταν. Απέδωσε λέει μόλις 12 επεισόδια για το podcast της Μέγκαν. Πριν να ανακοινώσουν οι δύο πλευρές το διαζύγιο το 2023. Και παρόμοια τύχη και το συμβόλαιο, το 5ετές συμβόλαιο με το Netflix. 60 με 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Βλέπεις λοιπόν που εκεί που ακούς πάρα πολλά.
0: Αντικαταστάθηκε από λιγότερο, από άλλη συμφωνία.
1: Άρα. Για
0: έφευγαν
1: να συνεπιστήσουμε.
0: Έφευγαν στελέχη.
1: Κάτι δεν πάει καλά, τα οικονομικά δεν πάνε πολύ καλά, πρέπει να γυρίσουν πίσω και θα αρχίσει τώρα, γιατί τώρα μπορεί να πουλήσεις την επιστροφή.
0: Σωστά.
1: Η επιστροφή του ζεύγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και
0: το
1: μετά
0: sequel.
1: Να κάνεις το sequel και έτσι. Να κάνεις και ντοκιμαντέρ νούμερο 2, να κάνεις... Κάτι είναι αυτά που ακούμε. Γρίλι. Α, είναι νυχτερινό το. Δεν τα ακούω τόση ώρα στο αυτί μου και λέω, πού μεταφέρθηκα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιώργος, λέει... τι να κάνει, λέει ο Χάρη και η Μέγκαν με το βιβλίο, παιδιά. Μόνο ο Τσίπρας με την Ιθάκη μπορεί να ζήσει, που έχει μια μεγαλύτερη επιτυχία και από τον Χάρη Πότερ. Ψέματα. Και ο Αλέξης κυκλοφόρησε και το τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το.
0: Σωστά, αλλά ακόμα είδατε. Και ο Αλέξης πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή της Ελισάβετ.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Πρέπει που να έχει και συνέχεια κάπου ιστορία.
1: Ναι. Κοίτα, ο Αλέξης τώρα το έγραψε το βιβλίο. Η συνέχεια του θα είναι, δεν θα είναι με βιβλίο, οπότε φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά.
1: Προχώρησε στο επόμενο. Είδες, με ένα βιβλίο δεν πας.
0: Δεν πας.
1: Πας για λίγο.
0: Πας για λίγο.
1: Έτσι.
0: Θέλει και συνέχεια.
1: Εντάξει, έγινε ο ντόρος μέσα στη χρονιά που πέρασε και με την Ιθάκη. Τη διαβάσαμε την Ιθάκη. Πήγαμε, ήρθαμε. Βγήκανε Οδύσσιες και το ένα και το άλλο. Και τώρα πρέπει να κάνεις τη συνέχεια. Βγήκε και το τρίτο μέρος λοιπόν του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ μιλάνε από ό,τι είδαμε στελέχη, νέα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και. Η συνέχεια επί της οθόνης. Όλα αυτά
0: συνέχεια γιατί επί της ΔΕΦ.
1: Επί της ΔΕΦ. Σωστά το λες. Εκτός και να αποφασίσουν τώρα να κάνουν κανονική τριλογία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή από τον ντοκιμαντέρ να το κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, κάτι γκράντε.
0: Εντάξει, να το κάνουμε ταυτόχρονα με την πολιτική, δηλαδή να είναι μια παράλληλη δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου νομίζω πάει.
1: Πάει 2 Σεπτεμβρίου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, παραμονές των γενεθλίων του Πασόκ.
1: Υπάρχει όμως και μία πληροφόρηση ότι θα πάει και δεύτερη φορά μετά. Θα πάει, λέει, εκεί τις μέρες που θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω.
0: Ναι.
1: Όλο τυχαίως. Ναι. Κονταροχτυπιούνται τώρα, μην το συζητάμε, γιατί έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
0: Ο Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει παγιωθεί. Βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα του Σεπτεμβρίου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον μετά, δηλαδή, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Μετά τη θερινή Ραστόνη που λένε.
0: Μετά τη θερινή Ραστόνη, να δούμε πώς καταγράφηκε έτσι, στην. Συνείδηση των πολιτών η δραστηριότητα των κομμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή, αν θα είναι ίδια.
1: Τώρα θα αρχίσει. Τώρα θα αρχίσει.
0: Μετά τη ΔΕΘ δημοσκοπήσει έχουν. Φαντάζομαι μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν ούτως ή άλλως δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα θα αρχίσει λοιπόν από τη Δευτέρα, γιατί τώρα τα ψήλο συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά εντάξει, ήμασταν λίγο και στο mood, για να το πούμε σε άπτες στα ελληνικά, του 15 Αυγούστου. Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, βεβαίως. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Παιδιά, τα κεφάλια μέσα μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε, ναι. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πιναλιές και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.
1: Αχ, αυτές οι τελευταίες πιναλιές που ακούω.
0: Αυτές οι τελευταίες πιναλιές. Νομίζω ότι έχει. Εντάξει, το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα κομπιτεράκια. Για να βγουν τα νούμερα.
1: Έτσι, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει. Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο, επιστρέφουν όλοι. Τέλος διακοπών.
0: Τέλος διακοπών.
1: Όπως λέμε. Η ολοκλήρωση του πακέτου της ΔΕΘ, να δούμε τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Έχουν ακουστεί πολλά για τους ελευθερούς επαγγελματίες.
0: Τα οποία νομίζω κάποια από αυτά θα ισχύσουν και τελικά σίγουρα. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι.
0: Η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ναι. Για παράδειγμα, που προανήγγειλε ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ήταν από τους ψηφοφόρους στις προηγούμενες εκλογές η κατηγορία, να το πω έτσι, των ελευθέρων επαγγελματιών. Ήταν μία από τις ομάδες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Μετά ήρθαν τα τεκμήρια, άρχισε λίγο να χαλάει η μαγιά. Οπότε νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, δεν είναι μια οποιαδήποτε ΔΕΘ, θα έχει και μέτρα και προεκλογικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να βάλει πάλι, να φέρει πάλι...
2: Radio Samos. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα
3: Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
13: Μου ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πού θα σε φτάσω τώρα?
1: Πού θα
0: μέχρι
1: με
0: το Σίδνεϊ θα σε φτάσω.
1: Τι λες τώρα?
0: Στέλνει ο Αριστοτέλης μήνυμα και λέει. Καλά, λέει καλησπέρα ο Αριστοτέλης, γιατί προφανώς στην Αυστραλία η ώρα είναι περασμένη. Λέει ηλιόλουστη και ζεστή ημέρα σήμερα. Η άνοιξη μας χαμογελάει και ευκαιρία να κουρέψω τον γκαζόν. Άνοιξη εκεί, τέλος καλοκαιριού εδώ και να φτιάξω τον κήπο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αχ, Αριστοτέλη. Ένα ταξιδάκι στο Σίδνεϊ.
1: Και εκεί. Μη μου πεις ότι έχεις πάει και
0: όχι,
1: εκεί μόνο.
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Βλέπεις, πέτυχες ολόκληρη Ήπειρο που δεν έχω πατήσει το πόδι.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Βεβαίως, να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ? Αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατά Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θα δούμε τι έχει γίνει στη συνέχεια.
1: Υπάρχει γιατί μεγάλη κλιμάκωση μεταξύ.
0: Πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Κυριακός Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επίδομα παιδιού έως τις 31 Αυγούστου η συμπληρωματική πληρωμή. Δημοσίευμα πολίτικο, χιλιάδες ζώα φαντάσματα πίσω από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις σε Έλληνες κτηνοτρόφους.
1: Μα ενδιαφέρον.
0: Και ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Φωτιά στα καύσιμα, εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass, γιατί αυτό λύγει στις 31 Αυγούστου.
1: Όντως υπάρχει. Ότι έχει, είναι κλειδωμένο αυτό, το ζητάει πάρα πολύ αγορά.
0: Θα πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό λίγο αργότερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άνθρωπο
1: αύριο
0: από την αγορά των καυσίμων. Και καμίνη η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης.
0: Και έλεγα, δεν θα ακούσω μεσαία τάξη γυρνώντας από τις διακοπές.
1: Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στη ΔΕΘ. Επίσης, ιός Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα περιστατικά. Ποια είναι τα συμπτώματα της συμβουλίου ειδική? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Μετά από χρόνια
1: είμαστε στην Ευρώπη.
0: Μετά την Ιταλία. Ναι.
1: Καύσωνας, κόλαση με σαραντάρια έως Τετάρτη. Σε ποιες περιοχές ο Εδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο? Τα τελευταία προγνωστικά της ΕΜΗ. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι του Ευαγγελισμού ο Πανούτσος. Λέγαμε τώρα για τον
0: 25 μέρες είναι που έχει εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, βέβαια.
1: Λοιπόν, τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Ακόμη, προς παράταση επιδότηση των diesel κίνησης, καλπάζει τον Brent. Ποιες γυναίκες βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη με πλασματικά έτη και παγιδευμένοι στο πατρικό τους 6 στους 10 νέους λόγω της στεγαστικής κρίσης.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, το σκαμνί η τεχάν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκυτάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Η εταιρεία, η οποία κατέβασε ρολά για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης μετά την έφοδο στα γραφεία της, καταγγέλλεται πλέον ότι δεν τήρησε και τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Καλείται να επιστρέψει 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή να καταβάλει αποζημίωση ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή υπερκοστολόγηση του όρου των διαγωνισμών και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμφανίστηκε, ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χανιά. Κυβέρνηση σε πανικό, προαναγγέλει σταδιακή κατάργηση και των τεκμηρίων που η ίδια επέβαλε. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 ημέρες. Παραλήρημα κατά τις δημοκρατίες χωρίς απάντηση για το ξέπλυμά του στον Ερντογάν. Τον αδειάζει τώρα και το Μαξίμου για τα περίεργα γυαλιά. Εκδικάζεται η έφεση για τη Μονή Σινά, κρίσιμες ώρες μετά το Αιγυπτιακό πραξικόπημα. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορας λέει ο Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και η υπόθεση του Αμαρτωλού, όπου και πέσε νέα φάση, μετά τα εγωπρόβατα άρμεγαν ευρωπαϊκά κονδύλια και για ανύπαρκτες αγελάδες.
1: Ελεύθερος τύπος, μείωση 8% στα τροχαία. Στοιχεία επταμείνου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Ακόμη, ο οδηγός για ιδιοκτήτης ακινήτων επιδότησε έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Ακόμη, σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Ακόμη, η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Πάμε και στην Εστία. Άνοιξε πάλι η κερκόπορτα της μεταναστεύσεως από τη Γάβδο. 225 νέες αφήξεις παρανόμων μεταναστών από το Λιβικό Πέλαγος εντός δύο μόνον ημερών. Frontex και λιμενικό τους μετέφεραν σε ελληνικό έδαφος, λέει η εφημερίδα. Στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας στο πλαίσιο καταδύσεων σε αιγιακά μνημεία. Πολεμικό κλίμα για την γέφυρα ποταμού στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Ορμούς. Η συμφωνία που θα κριθεί όχι στη χάραξη αλλά στην ευθύνη. Και σοκ. Άλμα 68% στη χονδρεμπορική ρεύματος, πάνω από τα 2 ευρώ τα καύσιμα. Νομίζω ότι και το ρεύμα θα μας απασχολήσει τον επόμενο μήνα, γιατί είμαστε 22 Αυγούστου, άρα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες περίπου από τώρα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το Σεπτέμβριο, αλλά τα στοιχεία όντως δείχνουν μεγάλη άνοδο. Άλμα του φυσικού αερίου έχει φτάσει τα 67 ευρώ η μεγαβατόρα. Τα συμβόλαια του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου που διαπραγματεύονται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο κινούνται έντονα ανωδικά, είναι σταθερά πάνω από τα 66 ευρώ. Μέσα σε 15 μέρες αύξηση σχεδόν 15 ευρώ. Είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Και τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη δεν
1: νομίζω
0: είναι
1: ότι θα χρειαστεί
0: σε καλό σημείο.
1: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε...
0: Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει περάσει 5 κύματα καύσωνα. Έχει υπάρξει μεγάλη ζήτηση λόγω κλιματιστικών στον τομέα της ενέργειας, οπότε γι' αυτό και τα αποθέματα δεν είναι σε καλό επίπεδο, άρα νομίζω ότι πρέπει να το δουν πιο σφαιρικά, όχι με τους χρόνους των Βρυξελών βέβαια,
1: όχι με τους χρόνους
0: κάπου κάποτε
1: των γραφειοκρατικών Βρυξελών. Το είδες εδώ μεταξύ τώρα για τα 5 κύματα, το είδες αυτό το timelapse της NASA με
0: ναι,
1: τα 5
0: ναι.
1: Φοβερό.
0: Κοίτα, είναι κόκκινο έως και μπορντό θα έλεγα.
1: Από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια.
0: Κατερίνα, τι έγινε.
1: Τελευταίο τόν στη Δυτική Ευρώπη.
0: Να διακόψουμε λοιπόν τις εφημερίδες, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Από τώρα.
0: Ναι, είδες.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μαρτίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και τα χεράκια πάνω.
1: Έλα, ναι. Α, είσαι.
0: Έλα, να σου πω. Ένα χρόνο στην Αγγλία δεν θα είχα μάθει να χορεύω τον ύμνο YMCA και να κάνω τα χέρια.
1: Να σε στείλουμε λίγο. Να σε στείλουμε με τον Ντόναλντ.
0: Γι' αυτό χάρηκα μόλι μου είπε. Ηνωμένο Βασίλειο. Λέω θα επιστρέψω να θυμηθώ κάτι από τα νιάτα μου.
1: Αν θέλει, μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
0: Το ταξιδιωτικό πάντα λες.
1: Αυτό εννοώ. Έτσι. Στην κόμη Τίνου.
0: Με τα χίλια.
1: Να πάμε να βρούμε τον Γιώργο και την Αναστασία.
0: Γιώργο και Αναστασία.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Στήστε καφεδάκι, τραπεζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι, γιατί δεν ξέρω τώρα θα φτάσουμε. Θα είμαστε εκεί.
1: Και έχει εξαιρετική κουζίνα επίσης.
0: Oh.
1: Τίνος.
0: Και εξαιρετικά χωριά. Ε.
1: Oh, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία χωριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στην Ελπίδα, λέει κορίτσια, ζωντανή πολύ η εκπομπή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαστε εδώ πέρα σαβατιάτικα. Να το διασκεδάσουμε τουλάχιστον. Mm. Ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Τα πρωί-πρωί κι εσύ. Έχουμε ξυπνήσει και πιο πρωί.
0: Καλά, να σου πω, κάποτε ξυπνούσα εκείνο το 4 και κάτι, μου είχε μείνει.
1: Ναι, 4 όχι. 4 βέβαια, δεν ξέρω.
0: Τέσσερι, με τους γαλατάδες, εγώ.
1: Γιατί 4?
0: Ξυπνούσα 4 και να είμαι 5 η ώρα εδώ.
1: Είσαι, ναι.
0: Να διαβάζω τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, το είπαμε, μου το έχουν πει. Το σύνδρομο λέει της αριστούχου μαθήτριας με κατατρέχει σε όλη μου τη ζωή.
1: Αλλιώς το βράδυ. Το βράδυ δεν μπορείς,
0: Μπορώ. Αλλά άμα ξυπνά στις 4. Και...
1: Όχι.
0: Να το κάνεις εναλλακτικά.
1: Το βράδυ.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: διαβάζεις.
0: Το. Έρχεσαι να κάνεις πρωινή εκπομπή, κάτι μπορεί να έχει γίνει το πρωί.
1: Αυτό πόσα να έχουν γίνει το βράδυ.
0: Πας σοβαρολογείς εδώ πέρα, κάτσε.
1: Κερδίζεις μισή
0: περιστέρια τώρα, έχουν κάνει παρέλαση στο περβάζι εδώ απ' έξω.
1: Να σου πω να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί είχαμε μείνει. Πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους, υπερφορολόγηση επικυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026 είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία, ετάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώσει εναντίον τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος. Ακόμη ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα έπιασε την Αθήνα στον ύπνο. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έτοιμα για μέτρα κατά της Τουρκίας. Πτώση ελικοπτέρου, πετάμε και όπου βγει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο εφθορές του μοιραίου Μπέλ 206 της Μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Παρεμπόδιση πτήσεων και αυθαίρετα ελικοδρόμια. Ακόμη συνέντευξη με Λεωνάρδο Παδούρα. Αβάνα, Μνήμη και Κρήτη. Άρθρο παρέμβαση Χάρη Δούκα να ισχύσει η απόφαση του συνεδρίου. Συνέντευξη Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα συντακτών.
0: Η σειρά της καθημερινής, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται, αναταράξεις λόγω Μόσχα στην ελληνική εκκλησία, το πραξικόπημα του Μητροπολίτη Κερκύρας και οι αντιδράσεις, ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητεί η Άγκυρα, αιχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, μένοντας στην Αθήνα.
1: Άτο.
0: Α, αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Λέει, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να συνοστιστεί στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους, λένε στην καθημερινή 4 κάτοικοι της πρωτεύουσας. Συμμερίζομαι την άποψή
1: ναι,
0: τους στο ΕΠΑΚ, παιδιά.
1: Πολύ.
0: Ναι, ανάμεσά μας όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει δύο φωτογραφίες η καθημερινή. Στη μία υπάρχει τίτλος «Τουρίστες μειούνται στη γλυπτική». Τουρίστες από διάφορες γωνίες του κόσμου μαθαίνουν γλυπτική σε εργαστήριο στην Αθήνα. Το μάθαμε από το TikTok σε ένα νέο προορισμό. Αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην εφημερίδα. Στο τέλος, παίρνουν μαζί το κομμάτι από πεντελικό μάρμαρο που σμιλεύθηκε από τους ίδιους.
1: Τι λες τώρα.
0: Live your myth in Athens.
1: Κανονικά. Εναλλακτικές δραστηριότητες.
0: Φωτογραφία από την Κούβα, η οποία περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Με τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γονατίζουν την Κούβα», σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια και η απόδημη στα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών.
1: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλου Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς. Στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερη χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μια ήδη αποτυχημένη ταινία του παρελθόντος, λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Πιο κρίσιμη δέδια για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πασόκ από τη βάση το σύνθημα για κυβερνόσα κέντρο αριστερά. Αν φέρει Τσίπρα, μεγάλωσε με όνειρα, κυβέρνησε με αυταπάτες. Ακόμη, γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φορτούνα, από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Και Κυριάκου ανάβαση στη ΒΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Αντίδωρα, πας και βασικός με ορίζοντα κάλπης.
0: Σειρά για τα νέα Σαββατοκύριακο, κόκκινος Οκτώβρης, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Σενάρια με κάλπες, ποιος τολώνει τον εκλογικό ορίζοντα. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Καλοκαιρινές ιστορίες, ο Οδυσσέας Ελίτης στην Παλαιοκαστρίτσα, ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας τα ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών.
1: Α, πολύ ωραία. Ριζοσπάστης, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από κυβέρνηση Πασό, κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο. Τη ΔΕΘ γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, συμπεριελιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση συγκρούσεις πληθαίνουν οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκητάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Εσπρέσο, πάντα τρακ για γκέι παρουσιαστή, το ερωτικό ναυάγιο στην Άξο και το Κάζο από την πρώην του αποκλειστικό με πολύ κουσκούς. Πικάντικη έκδοση με εσπρέσο γκέρλ φωτιά να δίνει η πάσα στις νέες καυτές παρουσίες της κερκίδας της φετινής Super League. Η ώρα του γάμου αργεί για τον μικρούτσικο, η νέα περιπέτεια της υγείας του βάζει φρένο στα γαμήλια σχέδια του Σεπτεμβρίου. Εξαρχιώτης Μπερλίν χωρίς μουρμουρέ, γιατί και ο Μπερλίν από το Casa de Papel
1: είναι. Ναι, είναι στην Κέρκυρα.
0: Έτσι. Και η Ελληνίδα Άνιστον μας έρχεται μαζί με τον σύντροφό της.
1: Μάλιστα. On time, αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση, εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος έπειτα από τσίμπημα. Κουνουπιού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μαντώνα, γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, με ζέδες και σπάσιμο πιάτων.
0: Α, αυτά είναι.
1: Πρέπει να νομίζω,
0: ναι,
1: ότι κάτι ξέχασα. Θα το βρω όμως. Περίμενε. Την. Political.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, ναι. Κάζο σε Ερντογάν για της ελληνικής ΑΠΕ. Οι Τούρκοι γλεντάνε τον Σουλτάνο τους. Τα ΜΜΕ τους αναγνωρίζουν επίδειξη δύναμη στο Αιγαίο από την Αθήνα. Του ασκούν σκληρή κριτική για την κλιμάκωση στη διπλωματική σκακέρα. Επίσης, στρατηγική Μητσοτάκη για 2030 από τα πλεονάσματα στην τσέπη των πολιτών. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Political.
0: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά. Ετοιμάζει ταξίδι, καλέ. Τελείωσε. Μας έχουν καταλάβει όλοι, έτσι.
1: Μας έχουν καταλάβει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο Στέφανο. Μας αποκαλεί όμορφα κορίτσια. Πω, Στέφανε, στην Στέφανε. Καρδιά μου σε έχω, να ξέρεις.
1: Και στον Καβοντορίτη.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Λέει την πιο γλυκιά και δροσερή καλημέρα. Από το πονεμένο ασφυκτικά, παραμελημένο Πόρτο Ράφτη. Έχει δίκιο ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο τέτοιες μέρες στο Πόρτο Ράφτη. Σαββατοκύριακο κιόλας και με σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε τι θα γίνει εκεί. Παραμελημένο, δεν ξέρω. Αναστασία, αν θες, δώσε περισσότερα στοιχεία.
1: Δώσε περισσότερα, γκρινιάζει και ο Σπύρος για κάποια πράγματα.
0: Θα τα πούμε αυτά μετά, γιατί θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και ο Σπύρος δίνει αφορμή για πολιτική συζήτηση, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα που ενδεχομένως θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και για ελεύθερους επαγγελματίες και για συνταξιούχους, για μικρομεσαίους, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν, όπως λένε οι ίδιοι. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Δημήτρη, ο οποίος λέει κάνουμε εκπομπάρα, μας ακούει από το γυμναστήριο.
1: Από
0: καλημέρα,
1: το γυμναστήριο
0: Δημήτρη.
1: Με 40 βαθμούς συγχαρητήρια.
0: Πώς αντέχεις, Δημήτρη, ειλικρινά. Πήγαινε παιδί μου σε μια παραλία και κάνε τη γυμναστική μέσα, κολύμπη.
1: Έχεις στόχο.
0: Και τον στόχο τον πετυχαίνεις και από την θάλασσα μέσα.
1: Πόση αρκεί ώρα μετά, με κολυμπάς.
0: Αρκεί μετά Να μην πας στην ψαροταβέρνα και μου αρχίσεις τους μεζέδες.
1: Ή στο μπαρ και πεις μπύρες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τι νόημα έχει. Ας κάτσω στο γυμναστήριο να μην πεις στον πειρασμό.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι άμα κάτσεις στο γυμναστήριο, μετά δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν θα γυρίσει να πει να πιω μια μπυρίτσα ή οτιδήποτε.
1: Επειδή μου, εντάξει, από το γυμναστήριο μετά έχεις μπει, έχεις άλλη διάθεση, είσαι σε πρόγραμμα πειθαρχίας.
0: Ίσως δεν το ξέρω, γιατί δεν μου αρέσει το γυμναστήριο εμένα.
1: Γι' αυτό, ναι. Άλλο αυτό. Εμένα μ' άρεσε κάποτε, μετά με τη δουλειά μου φαίνονταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Πες μου να βγω εδώ να σου περπατήσω όλο το άλσο συγκρού, να το κάνω γύρω, άνετα.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι στη φύση, να βλέπω κάτι.
1: Εντάξει.
0: Να έχει ένα νόημα αυτό που κάνω, καταλαβαίνεις. Γυμναστική μαζί και το μάτι άλλο. Να βλέπει κάτι γύρω-γύρω, μια πρασινάδα.
1: Εμένα κάποτε μου άρεσε πάρα πολύ το γυμναστήριο. Χωρίς να βλέπω τίποτα. Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Το βαριέμαι, αλλά είπαμε, παιδιά, έχει 40 βαθμούς. Μην κάνετε αποκοτιές.
1: Λοιπόν, το γυμναστήριο.
0: Ναι. Από εδώ και πέρα, επειδή έχω δει κόσμο να κάνει jogging 11, 12, 1, 2 το μεσημέρι με τον ήλιο ντάλα και τα σχετικά.
1: Το καλοκαίρι γενικά το τζόκινγκ μετά τις 7 το πρωί δεν γίνεται, μετά τις 8 το βράδυ.
0: Προσοχή. Πάμε στον Τάσο Αρνιακό να μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες.
1: Φυσικά.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ. Καλημέρα, Στεφανία. Πραγματικά βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά ενός καύσωνα, ενός όψιμου καύσωνα θα έλεγα, αφού δροσερός κατά τα άλλα Αύγουστος αποφασίσει φεύγοντας να μας κάψει. Υπομονή, ψυχραιμία, η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, δηλαδή στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, όμως τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 41 με 42 στη Λάρισα, στη Θήβα, στη Σπάρτη, στη Θήβα, στη Σπάρτη, στην
0: Αυτούς είναι τις ύποπτους, δηλαδή.

0: και κυρίως στα βουνά. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν. Καλοτάξιδες οι θάλασσες. 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα δυτικά και τα νότια πελάγη, τοπικά μέχρι 6. Δηλαδή στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους, θαλάσσια αύρα κυρίως. Στη Θεσσαλονίκη τους 36, με ηλιοφάνεια και παρόμοιες ανεμολογικές συνθήκες, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό δηλαδή. Τώρα αύριο Κυριακή δεν αλλάζει τίποτα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, τοπικά τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία τους, στα υπηρετικά τους 39 με 40, στα νησιά τους 35 με 37. Στην τη Δευτέρα τώρα και την Τρίτη που κορυφώνεται αυτή η θερμή.
1: Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες.
0: Ναι, από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να υποχωρεί αργά και βασανιστικά, θα έλεγα, θα πέσουμε στους 37.
1: Όχι, αυτό 38. Το αργά και βασανιστικά δεν μ' άρεσε.
2: Έχει, μπορεί να έχει καύσωνα, αλλά θα έχει πολύ ζέστη.
0: Θα έχει ζέστη, δυστυχώς, Στεφανία. Θα έχει ζέστη και μάλιστα συσσωρευμένη ζέστη, αφού και η ζέστη των προηγούμενων ημερών θα αποτυπώνεται μαζί με την υγρασία, κυρίως τα βράδια, που η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμένει σχετικά υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Αυτό για πόσο διάστημα, Τάσο?
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αρχίσει και αυτό να υποχωρεί, όμως θα είναι δύσκολες οι βραδιές μας. Μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, θα είναι δύσκολα τα βράδια στις πόλεις. Αλλά από εκεί και πέρα τελειώνουν, καθώς εκτονώνεται αυτή η θερμή μεταφορά. Κοιτάξτε να σας πω, ναι, πραγματικά είναι δυσάρεστο, αλλά σκεφτείτε τι τράβηξε η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Πέντε φορές, εμείς το περνάμε τώρα και μάλιστα θα έλεγα
1: ήπια.
0: Καθώς μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα και τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, θα είναι πολύ πιο... Και εμείς είμαστε και συνηθισμένοι άλλωστε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Φέτος περάσαμε ένα καλοκαίρι της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Απίθανα δροσερό, θα έλεγα. Όχι ότι ήταν δροσερό, ζεστό ήταν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν σαν τα προηγούμενα καλοκαίρια.
2: Ήταν ζεστό σε σχέση με την κανονικότητα.
0: Ναι, βέβαια, είμαστε 1-2 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς. Αλλά για μας φαίνονται παιχνιδάκια αυτά, προς αυτά τα 43 και τα 44 που είχαμε τραβήξει και παρατεταμένα μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πάντως, συγγνώμη τώρα, στοιχείο για παράδειγμα που πηγαίνω. Εγώ πάντα θυμάμαι τα περασμένα χρόνια. Πάντα, ρε παιδί μου, θέλω ένα ζακετάκι το βράδυ.
1: Ναι, αυτό πάει.
2: Τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια παίρνω ένα για να υπάρχει και δεν το φορώ και ποτέ.
1: Ναι.
2: Βασικά παίρνω το φούτερ για το πλοίο.
1: Και
2: που
1: όχι μόνο στοιχείο που λέει τώρα η Στεφανία. Εγώ θυμάμαι εδώ στα Μελίσια, βέβαια κάποτε υπήρχε το Πευκοδάσος της Πεντέλης, οπότε ήταν άλλες οι συνθήκες. Παιδί, θυμάμαι στα Μελίσια, δεν υπήρχε περίπτωση το βράδυ να μην έχει ζακετούλα.
2: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
1: Έντονα.
2: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σχέσια.
0: Κάθε δάσος, κυρίες μου, που καίγεται ανεβάζει την θερμοκρασία 1-2 βαθμούς, την θερμοκρασία της περιοχής 1-2 βαθμούς, αυτό να ξέρετε. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Ναι. Οπότε, επειδή έχουν καεί και πάρα πολλά και περιεστικά...
0: Σχεδόν έχει καεί, το 60-70% των δασών της Αττικής έχει καεί.
1: Άρα καταλαβαίνουμε. Εδώ από τον Γιώργο έχουμε μια παραγγελία. Λέει, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για την ετωλοκαρνανία και το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο είναι μια από τις ζεστές σε σημασμένες περιοχές, θα έλεγα. Κοιτάξτε, είναι περιοχές η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κελκής, η Θήβα, η Λιβαδιά, η Μακρακόμη, η Σπάρτη, που το Αγρίνιο, ο Πύργος, που ανεβάζουν τις θερμοκρασίες. Είναι περιοχές μόνιμα ζεστές, διότι απέχουν μακριά από τη θάλασσα και είναι κλειστές παιδινές περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο ζεστές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ακόμα πιο ζεστές. Λοιπόν, το Αγρίνιο είναι στα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη, και από εκεί και πέρα θα εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
1: Δεν είναι από τις περιοχές που λέμε πάμε να δροσιστούμε. Λοιπόν, κάπου όποιος μπορεί στην παραλία, αλλά κοίτα, αν είσαι και στην παραλία και είναι 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, μεντάλα ήλιο, δεν το λες.
2: Όχι, δεν το λες δροσιά. Και το δεύτερο το
0: και δεν είναι αυτό. Είναι και η υγρασία που έχουν οι παράκτιες περιοχές και κάνουν την αισθητή θερμοκρασία ακόμα υψηλότερη.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, γιατί έλεγες πριν ότι θα έχουμε στην Αθήνα 37. Νομίζω για σήμερα είπες
2: 37.

0: τα βαθμούς. Η αίσθηση.
1: Η Αθήνα 36 Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Η αίσθηση πάντως είναι πολύ χειρότερη.
1: Η αίσθηση είναι υψηλότερη διότι λόγω της άπνοιας έχουμε υγρασία και μάλιστα θα έχουμε και ομίχλες. Ακριβώς επειδή οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, οι ομίχλες το πρωί και το βράδυ, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε τις ομίχλες αυτές. Καταλαβαίνετε, θα κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη λόγω της αύξησης της αισθητής θερμοκρασίας που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε στο δέρμα μας.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεμπερδεύουμε με αυτό. Βλέπεις κάτι άλλο.
1: Μετά μπαίνει ο Σεπτέμβρης με χαμηλότερες θερμοκρασίες και μια κανονικότητα, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε με μια ασφάλεια πάνω του 70%, διότι οι προγνώσεις δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες, μέχρι 7 ημέρες, 8 το πρωί. Το πολύ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες και πλησιάζουν στα μερομήνια. Κάτι που είναι αδιανόητο για την εποχή μας με την τεχνολογική εξέλιξη της μετεωρολογικής επιστήμης.
0: Άρα να μην σε ρωτήσω για παράδειγμα τι καιρό θα κάνει φέτος τα Χριστούγεννα.
2: Τι να ρωτήσεις. Και λένε ότι πέφτουν και μέσα κιόλας.
1: Παραπέμπουν στα μερομήνια και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοια. Ότι γίνονται προγνώσεις μακροχρόνιες γίνονται, αλλά κυρίως πειραματικά και μάλιστα αρκετές φορές δεν επιβεβαιώνουν. Γι' αυτό ακόμα ας είμαστε λίγο φιδωλοί, πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να πούμε για 15-20 μέρες με αρκετή βεβαιότητα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πρόγνωση του καιρού.
2: Η χαρά της νύφης.
0: Ξέρουμε 15 μέρες μπροστά βέβαια.
2: Η χαρά της νύφης.
0: Να σου πω λίγο, έναν γάμο τον έχεις προγραμματίσει κάτι μήνες πριν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εκεί η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όχι, αλλά 15...
1: Δεν μιλάμε για τέτοιες διάρκειες. Δεν μιλάμε.
2: Αλλά κάποια πράγματα μπορείς λίγο πιο νωρίς τύπου να πάρω μία τέντα. Ξέρω τι σου λέω, μέχρι 5 μέρες πριν, μια εβδομάδα. Δεν μπορεί. Κύριε Γέδη, σας παίρνω τηλέφωνο για το γάμο. Δεν μπορεί.
1: Αλίμονο,
2: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Πούμε, διότι το κόστος ανεβαίνει με τις τέντες και κυρίως τα γκαζόν με τα τακούνια. Εκεί καταλαβαίνετε, υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις.
2: Μου σπάσει εμένα τακούνι σε γκαζόν, ξέρεις.
0: Πού πήγες, Χριστιανή μου, στον γκαζόν με το τακούνι.
1: Το έχετε πάθει, έτσι.
2: Το πάθει εγώ.
0: Φόρα το τακούνι στην εκκλησία και στην εκδήλωση και μετά βάλε ένα φλάτ παπουτσάκι εκεί πέρα.
2: Εκεί στην εκδήλωση.
1: Κάτι που δεν είναι σικ.
0: Δεν είναι σικ. Αυτό μας έφαγε, Τάσο μου. Δεν είναι σικ.
2: Δεν πειράζει, Ελισάβετ. Είχα σαγιονάρε στο αμάξι. Δεν είχα πρόβλημα. Μην ανησυχεί.
0: Η σαγιονάρα ήταν πιο σικ από το φλάτ.
2: Αφού έσπασε το κουμπί να κάνω τώρα.
1: Μια πλουμιστή σαγιονάρα τώρα. Κάτι ασημένιε, κάτι με πετράδια
0: για να
2: ξέρει όλο.
1: Τα ξέρω από τη γυναίκα μου. Ναι.
0: Τάσο, τα ξέρεις όλα. Όλα
2: πιστεύω
0: τα μυστικά.
2: Πιστεύω ότι δέχεται βροχή τηλεφωνημάτων. Αν θα βρέξει εκεί, σε αυτή την εκκλησία, εκείνη την ώρα, σε αυτό το σημείο.
0: Μεταξύ 7 με 7,5 πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Γλυφάδα.
2: Είναι άνθρωπος τώρα.
1: Είναι και οι γαμοβαφίσεις μαζί τώρα. Είναι και πολύ η ώρα τώρα. Έχουν αυξηθεί και οι ώρες. Και θέλουν και ακρίβειες λεπτομέρειες.
0: Έτσι είναι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω ζητήσει βοήθεια μετεωρολόγου για κάτι παιδικά πάρτι. Που έκανα.
2: Αυτό σου λέω.
0: Η κόρη μου. Η κόρη μου γεννημένη τέλη Μαΐου. Μάιος είναι ένας μήνας που
1: παρουσιάζει
0: δύσκολες. Μετάβλητος, ναι. Οπότε αναρωτιόμουν συνέχεια και έλεγα τι θα κάνω τώρα. Το πάρτι στον κήπο και τα λοιπά, να έχεις τόσα παιδάκια. Τι θα τα κάνεις.
1: Και τι ώρα. Παίζει μεγάλη σημασία η ώρα.
0: Έτσι, τα παιδικά πάρτι γίνονται εκεί.
1: Το μεσημέρι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες για την αστάθεια. Οπότε μια μπόρα μπορεί να τα χαλάσει όλα.
0: Άρα ένας μετεωρολόγος είναι πάντα χρήσιμος για όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Είναι χρήσιμος διότι τα μοντέλα ναι βοηθάνε, αλλά χρειάζεται και η κρίση του μετεωρολόγου να δώσει αξία. Περισσότερη προστιθέμενη αξία στα μοντέλα. Οπότε χρειάζεται η κρίση του μετεωρολόγου και ενός μετεωρολόγου που ξέρει τοπικά πώς αλλάζει, πώς διαφοροποιείται ο καιρός. Παραδείγματος, είχα κάτι στην Αττική το μεσημέρι στα βόρεια προάστια, μπορεί να ρίξει μια μπόρα. Πράγμα απίθανο στη Βάρκησα, στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Το ίδιο γίνεται και το χειμώνα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι στην Πάρνηθα στα χιόνια και σκι στην Βάρκιζα στη θάλασσα.
0: Ναι. Ταυτόχρονα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Τις ίδιες ώρες.
0: Τάσο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ γιατί είχαμε και καλή επικοινωνία σήμερα και μπορούσαμε να πούμε δύο
0: έτσι,
1: πράγματα
0: ωραία.
1: Παραπάνω.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα
1: σας. Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150...
6: FM στους 102.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
19: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
20: Σιγά εσύ, σιγά.
19: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
20: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
19: Ποσειδώνα, ακούς.
20: Να συνεχίσω.
19: Ναι, ναι, συγγνώμη.
20: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
19: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
20: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
19: Ποσειδώνα, ακούς.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: 12 μέχρι να μεσημεριάσει. Και είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα έξω τώρα με την Δέσποινα την Καλοκαίρη. Γι' αυτό και αργήσαμε δηλαδή να πούμε να τα λέμε και όλα, να είμαστε ειλικρινείς. Μας έλεγε εδώ πέρα για τα περίεργα τηλεφωνήματα που δέχονται από αυτούς τους
1: απατεώνες.
0: Τους απατεώνες, έτσι ακριβώς. Που υποδίονται υπαλλήλους παρόχων ενέργειας, εταιριών και τα σχετικά. Και τις είπανε και εκείνης, όπως λένε και σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ότι ξέρεις, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε βρει εδώ
1: αλλά
0: κάτι
1: έλα να κάνουμε ένα φιλικό διακανονισμό για να μην στο κόψουμε.
0: Έτσι. Αυτοί οι φιλικοί διακανονισμοί είναι που μας έχουν φάει, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτά τα φιλικά να τα φοβάστε. Το λέμε σε καθημερινή βάση.
1: Αλλά ο άνθρωπος ήξερε άλλη διεύθυνση σπιτιού.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια γι' αυτόν.
1: Όχι,
0: θα τις έκοβε το ρεύμα σε ένα άλλο σπίτι, κάπου ναι. αλλού. Αλλά ειδικά όταν πέφτουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί λέει η Δέσποινα, μα τυχαία. Ναι, στείνουν τηλεφωνικά κέντρα, το έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν. Με όλες αυτές τις πύρες που έχουν κατά καιρούς πιαστεί, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές τις πύρες
1: ναι,
0: εκεί έξω.
1: Πολλές.
0: Έτσι. Είναι σαν την Λερναία Ήδρα, κόβει ένα κεφάλι, πετάγονται
1: και, και για διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, πάντως αυτό έχει κάνει. Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία είναι με, πολύ, το ρεύμα,
0: ναι,
1: πολύ,
0: με το ρεύμα.
1: Αυτό
0: ναι.
1: με τα τροχέα επίσης.
0: Ναι. Αυτό είναι 40 χρόνια, ρε Στεφανία.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι
0: δηλαδή
1: πολλά
0: ήμουν ένα παιδάκι που θυμόμουν
1: να
0: τα
1: κάτι,
0: πρώτα να παίρνουν.
1: Ναι, και πλέον θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι.
0: Ναι. Επειδή αυτές οι απάτες είναι επαναλαμβανόμενες και είναι πολλά χρόνια, ειδικά αυτό με τα τροχαία.
1: Με τα τροχαία είναι πάρα
0: πολλά. Κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έπαθε αυτό, εκείνο έσπασε πόδι,
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι, αλλιώς θα μπει φυλακή, δώσ' του λεφτά.
0: Δώσ' του λεφτά, σκότωσε άνθρωπο, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Και αυτά με το ρεύμα, θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ή έχετε διαρροή, μαζέψτε τα χρυσαφικά σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: μαζέψτε
0: γνωστόν,
1: τα χρυσαφικά σας, βάλετε τα σε μια σακούλα.
0: Και δώστε τα σε εμάς να τα προστατεύσουμε.
1: Και βάλτε στην αυλή, αυτό κάνουμε. Και βάλτε στην αυλή και τα παίρνει κάποιος και φεύγει.
0: Ναι, γιατί όσο γνωστό όταν γίνεται διαρροή ρεύματος, το πρώτο που θα καταστραφεί είναι τα χρυσαφικά στο σπίτι, ε. Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Οι λίρες, τα χρυσαφικά και τα λεφτά.
0: Δεν θα πάθουμε εμείς κάτι. Τίποτε. Οι λίρες και τα χρυσαφικά θα πάθουν την ναι. ζημιά.
1: Και το άλλο, το τελευταίο που έχει γίνει επίσης ναι. είναι, γιατί έπεσε και μια γνωστή μου θύμα της απάτης, είναι με τις δίθεν τροχονομικές παραβάσεις.
0: Αυτό είναι εξελιγμένο.
1: Ναι, είναι εξελιγμένο γιατί έχει εξελιγμένο λογισμικό. Έχουν φτιάξει σελίδες που είναι. Αντιγράφουν.
0: Μπορεί να
1: πιστά αντίγραφα.
0: Ναι. Βλέπεις μέσα, παράβαση,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που
1: μην έκανες. Κρατικές υπηρεσίες αυτές τις ιστοσελίδες οι πλαστές και είναι δηλαδή πολύ, είναι πιο εξελιγμένο.
0: Δεν έχουν καν εκείνος, θυμάσαι στα πρώτα χρόνια με τέτοιες απάτες.
1: SMS παίρνουν, έτσι.
0: Ναι, SMS και σου δίνουν ένα link και μπαίνεις μέσα. Μην πείτε.
1: Δηλαδή, εμένα η γνωστή μου την πάτησε γιατί είχε κλείσει την ίδια περίοδο.
0: Οπότε ήταν ψηλιασμένη ότι κάτι πρέπει να πληρώσω. Άρα μου είχε έρθει να, και σε μην την πατήσετε, μην πατήσετε σε κανένα link. Διότι είναι όλα αυτά απάτη. Δεν θα σας στείλουν SMS από την τροχέα για να πληρώσετε μία κλήση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και
0: τώρα,
1: ούτε με έκτος 50%.
0: Ναι, υπάρχει και εξελιγμένο μοντέλο και όλα αυτά που λέμε τηλέφωνα από συγγενικά πρόσωπα κτλ. Που υποδίονται ότι έπαθε ένα ατύχημα μαμά. Ναι. Δώσε λεφτά
1: ξέρεις,
0: στον τάδε.
1: Λίγο απλώς με τεχνητή νοημοσύνη. Φοβάμαι ότι στο τέλος θα είναι και. Θα είναι
0: μιμούνται τις φωνές. Έχει αρχίσει λοιπόν αυτό. Και γίνεται πλέον της μόδας και έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό με την τεχνητή νοημοσύνη να μιμούνται και τις φωνές. Γι' αυτό χίλια μάτια, χίλια αυτιά και μην πέφτετε στις παγίδες τους. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή Δημήτρη Σταυρακάκης, γιατί χθες είχαμε και Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους, είχαμε και
1: Τεντόγλου ναι.
0: στο Μήκος. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Λευτέρης Πετρούνια πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση του Κρίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ενώ όργανη γυμναστική που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το μετάλλιο, το χρυσό, στις λεπτομέρειες. Αν έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, θα ήταν το ένατο στην ιστορία του. Έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες σε έναν αγώνα που ήταν πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Ο Αβετισιάν, ο Αρμένιος, πρώτος με 14.400 βαθμούς. Ο Ζάικα, ο Ρώσος, δεύτερος, επίσης με 14.400 βαθμούς, είχαν διαφορά
0: δυσκολίας. Ναι.
2: Είχε μεγαλύτερο πρόγραμμα δυσκολίας. Ο Πετρούνιας πήρε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς. Σαφώς είναι μια επιτυχία για τον άρχοντα του Γκρίκων που φτάνει στα 36 χρόνια και έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλλια. Πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2011 στο Βερολίνο που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
0: Και εδώ είναι 15 χρόνια μετά, παραμένει πρωταγωνιστής. Είναι φοβερό αυτό.
2: Είναι φοβερό γιατί έχει δείχνει μια διάρκεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενός Γαλλικής και στο Παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δείχνει μια διάρκεια σαν αθλητής. Θυμίζω ότι τα χρυσά τα έχει πάρει στο Μομπελιέ το 2015, στη Βέρνη το 2016, στη Κλούζνα-Πόκα στη Ρουμανία το 2017, στη Γλασκόβη το 2018, στη Βασιλεία το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι στην Ιταλία το 2024, στη Λιψία το 2025, τα Χάλκινα στο Βερολίνο το 2011, στην Ατάλια το 2023 και στο Ζάγκρεπ το 2026. Τώρα το χθεσινό μετάλλιο, σαφώς είναι επιτυχία. Ο ίδιος η ανάρτηση του μετά τον αγώνα ανέφερε ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 2 μήνες και ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Στόχος του φυσικά να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Πότε είναι η Ολυμπιακή έγινε το 28.
2: Το 28.
0: Άρα είχε 2 χρόνια ακόμα. Είναι 36 ετών ο Πετρούνιος, σωστά.
2: Ναι, 38. Πάντα οι τραυματισμοί ήταν μέσα στο παιχνίδι στην ζωή του Πετρούνια. Πάντα τους επερνούσε, πάντα κατέβαινε με πολύ πάθος, πάντα κατέβαινε με νέα προγράμματα. Πάντα το team του και ο Δημήτρης Ράφτης, ο προπονητής του, πάντα έβρισκαν το κάτι παραπάνω και του παρουσίαζε. Η διάρκεια και μόνο, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορέσει να είναι στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο τελικός, όσοι τον παρακολούθησαν. Μέσα σε το πολύ 1,5 λεπτό είναι το πρόγραμμα, δεν είναι παραπάνω. Ο αθλητής πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα. Υπάρχει και η κρίση εδώ, δεν είναι ποιος βάζει τον γκολ. Να σας πω και κάτι. Ότι αν λέμε για τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο και στα ομαδικά αθλήματα, στη γυμναστική, ενόργανη ευθυμική και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου υπάρχει ο κριτής, λίγο τα πράγματα.
0: Και υπάρχει μόνο ο κριτής, βέβαια.
1: Ναι, είναι πιο υποκειμενικά λίγο.
2: Ναι, εντάξει, φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, γιατί κάνει κάποιο συγκεκριμένο
1: αγώνα. Ναι, αλλά είναι κρίση σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι κρίση. Όμως, δηλαδή, εμείς που είμαστε απ' έξω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βαθμολογία έχει την ώρα ο κριτής. Και ειδικά στα αθλήματα που δεν είναι τώρα ποδόσφαιρο, η μπάσκετ, τα ομαδικά.
1: Έχει κάποιους κανόνες, έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά στο τέλος έχει μια κρίση.
0: Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, κάποιος να έχει μια πτώση ή να δούμε ότι μια αστάθεια που είναι εμφανής, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτομέρειες.
2: Μπράβο, αυτό το τσακ, το πτώ, το μικρή ταχυδιωστά τη διαφορά. Δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνουν ο κόσμος του αθλήματος συγκεκριμένος χώρο. Πάντως είναι δυσκολία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι είναι τα μετάλλια.
1: Είναι προσωποποίηση της επιμονής και της συνέπειας ο Πετρούνιας.
2: Το 11ο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην Λοζάνη, χθες το βράδυ, Diamond League, το meeting του Στίβου. Εκεί ο Μίτσο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση, με 8 μέτρα 24 εκατοστάσεις. Δεύτερη προσπάθεια. Ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Τώρα, οι συνθήκες δεν ήταν κάτι.
0: Έκανε κρύο,
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο μήνα με καλοκαιρινά στη Λοζάνη, στη Γενέβη, στη Ζυρίχη, έχει κάνει αυτό το λάθος.
0: Τον είδαμε με μακρύ.
1: 17 βαθμούς είχε. Και είχε υγρασία.
0: Με φόρμα να κάνει το άλμα και μετά τους βλέπαμε όλους να είναι λίγο, να τουρτουρίζουν.
2: Ο Τεντόγλου, όταν γύρισε από το Μπέρμιγχαμ και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, λέει: έχουμε τώρα Diamond League, να δω τι ετοιμάζω και πώς θα αγωνιστώ. Χθες λοιπόν, για να μην την πατήσει όπως την πατήσαμε εμείς. Όταν πήγαμε το 1998 πρώτη φορά στη Ρήχη για δουλειά και το βράδυ.
0: Τι, πάει, με καλοκαιρινό πήγες, με τη ΣΕΡ.
2: Ναι. Μπράβο με τη ΣΕΡ. ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε, γιατί είχε 16-17 βαθμούς. Κλείν τον αέρα που είχε, ήταν δύσκολη συνθήκη στο στάδιο της Λοζάνης. Έβαλε κολάν κάτω στο αντί για σωτσάκι, φοράγει κολάν, έτσι για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση, έκανε 8-0-4. 8-10, 8-17 και το 8-24 άφησε την πέμπτη και την προσπάθεια, δεν χρειαζόταν. Και πήρα την πρώτη θέση. Ο Ελβετός ο Σίμον Χάμερ 8-13, ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς 8-07. Τώρα έχει μπροστά του, έχει και άλλα meeting που θα κάνει, αλλά και τον τελικό του Diamond League, που είναι ο στόχος του να κατακτήσει την πρώτη θέση στο τελικό του Diamond League σε αυτή τη σειρά των αγώνων που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου. Στο ποδόσφαιρο, χθες το βράδυ ξεκίνησε η Premier League. Ο Χρήστος Τσόλης με την Arsenal 3-0 κέρδισε η Arsenal την Coventry. Η προαθλήτρια είχε στην αρχική της ενδεκάδα τον 24χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό. Μάλιστα συμμετείχε στα δύο πρώτα γκολ. Το 15 έκλεισε την μπάλα και πάσαρε στον Καλοφιόρη, ο οποίος πέρασε το Χάβερ και έκανε τον 0. Στο 23 ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ, παρεβάλλε στον Μπουκαγιό Σακά. Αντικαταστάθηκε στο 76 λεπτό και είχαμε ένα παραταμένο χειροκρότημα.
0: Συνεχείς πολύ καλές εμφανίσεις για τον Τζόλι με την Arsenal. Το τελευταίο διάστημα.
1: Παρακολουθείς τον Τζόλι, με τρελαίνεις.
0: Παρακολουθώ γενικώς. Παρακολουθώ, εντάξει, δεν είμαι μανιακή με τα αθλητικά, αλλά παρακολουθώ την ειδησιογραφία και βλέπω. Βλέπω και βιντεάκια. Βλέπω, και έχω και έναν γιο σχεδόν 16 ετών.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέχασα.
0: Μου έχει δείξει, θέλω να σου πω Δημήτρη, συγγνώμη, βάζουμε εδώ μια ανωτελεία. Μου έχει δείξει ό,τι βίντεο υπάρχει με τον Λιονέλ Μέση. Πρέπει να είμαι μοναδική γυναίκα που έχω δει τόσα βίντεο με τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω κάθε τρίπλα που έχει κάνει, κάθε γκολ που έχει βάλει, κάθε εμφάνιση, κάθε βίντεο σύγκριση με τον Κριστιανό Ρονάλντο και άλλου παίκτε. Δηλαδή,
1: τα έχει δει όλα.
0: Τα έχω δει όλα, πιστεύω.
2: Ναι, έχει δει τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες όλων αυτών που είπες, Μέση, Ρονάλντο κλπ. Δεν έχει δει όμως το χρώμα του χρήματος που έχει ο Μέση.
0: Και δεν θα το δω κιόλας. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω είναι σίγουρο. Δημήτρη, έχουμε και, και εδώ πρωτάθλημα.
2: Ναι, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, αλλά πριν το πρωτάθλημα, θα σου πω ότι έχει φιλικό η εθνική ομάδα στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η εθνική ομάδα του μπάσκετ 8 ώρα με την Πολωνία εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που έχει, κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο παιχνίδια πρέπει να τα πάρει η εθνική ομάδα και παίζει φιλικό σήμερα με την Πολωνία στις 8. Ξεκινάει η Super League στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε συνέχεια τη Premier League. Ξεκινάει η Γαλλία, ξεκινάει η Ιταλία. Δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Έτσι, έτσι. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό το πρωτοθλήτρια, ναι.
2: Υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Δεν καταλαβαίνω το γελάκι της Στεφανίας Κασίμη. Πες μας τώρα, Στεφανία.
1: Είναι απλό, ξέρω, Δημήτρης.
0: Ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Τώρα θα ανοίξουμε.
2: Την ομάδα που σήμερα δεν παίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος συζήτησε να κάνει χρήση του δικαιώματός του ενώ του ευρωπαϊκού αγώνα.
2: Για την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, Στεφανία.
2: Στην Τρίπολη στις 8 η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη. 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Αύριο 7.30 ώρα στο Ηράκλειο Οφ Βόλος. 9 στη Τούμπα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9.30 στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά δεν γίνεται λόγω του δικαιώματος που έχει Παναθηναϊκός επειδή έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε και Super Cup στη Γερμανία. 9.30 ώρα το βράδυ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ παίζει με την Bayern Μονάχου. Μας ενδιαφέρει γιατί λογικά θα δούμε για
0: θα δούμε και Κωνσταντέλια μαζί. Και Καρέτσα. Και Καρέτσα μαζί.
2: Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί απέναντι στους πρωταθλητές στην Bayern Μονάχου στο Super Cup. Ο Κόβατς, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, είπε ότι είναι έτοιμος και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας για να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε στο Τάραντο στην Ισπανία από χτες κοστούς μεσογειακούς αγώνες με σημειοφόρους για την Ελλάδα την Μαρία Προβολαράκη. Πρωταθλήτρια της Πάλης και τον πρωταθλήτη Ευρώπη στο Κολύμπι, Απόστολο Σίσκο, ήταν η τελετή έναρξη. Σήμερα έχουμε την πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική μέρα με πολλά αγωνίσματα για την Ελλάδα. 29 αθλήματα θα πάρει μέρος η χώρα μας. Και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ξεκίνησε την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Παίζει πέρα το απόγευμα με την Ουκρανία το δεύτερο παιχνίδι για τα κορίτσια στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των γυναικών. Αυτά.
0: Πόσα άλλα να ήθελες, Δημήτρη, εδώ έχουμε αναλύσει.
2: Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν σήμερα, φέτος, γιατί πιστεύω θα είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
0: Η χαρά των ανδρών ξεκινάει από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Μόνο πολλές γυναίκες βλέπουν.
2: Ακόμα είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και ο κόσμος είναι ακόμα.
0: Κερδίζουν οι παραλίες, λες ακόμα, και λόγω ζέστης.
2: Βέβαια.
0: Λογικό.
2: Κερδίζουν οι παραλίες.
0: Κάτσε, είπαμε πότε έχουμε πρώτο ντέρμπι.
2: Πρώτο ντέρμπι θα σου πω αύριο πότε έχουμε.
0: Ωραία.
2: Όμως τα πρώτα παιχνίδια σήμερα είναι 8 ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνει κανείς και 8 και 9.30 ότι έχουμε ακόμα. Δηλαδή, ο κόσμος θα προτιμήσει νομίζω τη βόλτα του από τα γήπεδα. Έχει και πολύ ζέστη. Είναι στοιχεία αυτά.
0: Πολλοί κόσμοι είναι ακόμα διακοπές, ναι, λογικά
2: είναι
0: όλα
2: αυτά. Είναι ακόμα διακοπές, εντάξει, θα προτιμήσει να είναι πιο χαλαρός.
0: Λοιπόν,
2: από ό,τι να δει, να πάει σε ένα γήπεδο ή να δει ένα παιχνίδι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε
2: καλημέρα,
0: και καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείς από ό,τι βλέπω.
1: Σίγουρα.
0: Έχεις πλούσια αθλητική δραστηριότητα.
2: Καλή σας ημέρα, κορίτσια. Καλημέρα.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
6: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

0: Ένα, ήρθε και η Μαντόνα. Τόση ήρθε ώρα να, τη συζητούσαμε.
1: Τη λέμε, τη λέμε.
0: Δεν θα σε πάω πολύ μακριά, μια και σε λίγο πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στη Χρυσακλητσιώτη.
1: Γιατί με Ανατολή, αλλά δεν θα προλάβουμε
0: Όχι τώρα. Θέλω να σου πω, δεν θα σου πω για τη Μαντόνα, θα σου πω για τη Μελάνια.
1: Α, για πες για τη Μελάνια.
0: Έκανε επανεμφάνιση.
1: Έκανε κάμπακ.
0: Με μήνυμα όμως, με συγχωρείς. Δεν
1: για
0: ήταν
1: ποιον,
0: έτσι.
1: Για τον Ντόναλτ.
0: Ναι. Το για μήνυμα ποιον. Πήγαινε στον Ντόναλτ και πήγαινε και στην στενή, πολύ στενή βοηθό του, την Νάταλι Χάρπ, παρακαλώ. Είναι αυτή που τα δημοσιεύματα λένε ότι όταν πήγαινε στη δίκη, κρύφτηκε ακόμα και στο προπαγκάζ, δεν ξέρω που κρύφτηκε, για να τον ακολουθήσει στο δικαστήριο μαζί τον Ντόναλτ. Και τα βλέπει αυτά η Μελάνια και τα ακούει και τα δημοσιεύματα και τα σχόλια και σου λέει κάτσε. Κάτσε κουκλίτσα μου, κάτσε.
1: Πρέπει να παρέμβω.
0: Εδώ πρέπει λίγο να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί πολύ τα έχω αφήσει ξέφραγο αμπέλη. Και έκανε μία επανεμφάνιση λοιπόν σε μία εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τα γνωστά πατριωτικά μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άκου πώς ξεκίνησε με τέσσερις λεξούλες. Άκουσα ότι σας έλειψα.
1: Με νόημα όμως, με χιούμορ.
0: Εδώ είμαι.
1: Μετά τα δημοσιεύματα όμως, έτσι.
0: Ναι. Εδώ είμαι, στο εδώ είμαι κάποιον θα κοίταξε με νόημα.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Γέλασαν λέει όλοι, χαμογέλασε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρε, έχει πέσει παντόφλα σου λέω εγώ. Έχει πέσει παντόφλα από πίσω, γέλα.
1: Κούκλα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Κούκλα, παιδιά, κούκλα.
0: Τόχι.
1: Εμένα λοιπόν, που κάμισο γαλάζιο εκεί, αυτά τα oversize, με μια φούστα κόκκινη. Είναι. Απλά αυτή τη φορά τέσσερις λέξεις.
0: Το μήνυμα το πήραμε.
1: Ήτανε, αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό.
0: Έτσι, αυτό. Τέσσερις λέξεις δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Αυτό, απλά ήθελε να παρίστατε.
1: Τα υπόλοιπα δεν είχαν σημασία.
0: Δεν χρειάζεται. Ντόναλντ, κατάλαβες, έτσι. Και εσύ, Νάταλη, υποπτεύομαι. Άντε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίτα ζήλιες. Κοίτα ζήλιες.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
6: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε μπει εσύ ως την τρίτη ώρα της εκπομπής. Στην τρίτη δεν έχουμε μπει.
1: Στην τρίτη έχουμε μπει και πολύ, περνάει και πολύ ευχάριστα η ώρα.
0: Και θα είμαστε
1: χαλαρά
0: εδώ,
1: και όμορφα. Μέχρι τις 12. Εδώ, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε για να μην νιώθουμε και μοναξιά. Είμαστε μέχρι τις 12. Θα είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η Κατερίνα Βούτσα είναι σταθερά στις πάλιξεις εδώ στην ηχοληψία. Και η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, που στέλνουμε
1: email. Μας στέλνετε διεύθυνση studio@realfm.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Να πούμε και στο Σπύρο μία καλημέρα, ο οποίος έχει γυρίσει από διακοπές. Οπότε μας λέει καλό χειμώνα. Όχι, όχι ακόμα, όχι, με 40 βαθμούς. Λοιπόν, λέει, είμαι αυτοαπασχολούμενος. Δυστυχώς, στις προηγούμενες εκλογές ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί απλά πίστευα ότι είναι λιγότερο ανίκανη από όλους. Όχι απλά διαψεύστηκα, αλλά μας κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1.000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Καλά, αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, και λόγω των, των πολέμων και, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ο μόνος τους στόχος είναι να αφανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Και 1.000.000 ευρώ εφάπαξε να ανακοινώσουν στη ΔΕΘ, ότι θα δώσουν σε κάθε αυτοαπασχολούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούν ψήφο, μου λέει.
0: Ναι, αυτό το μήνυμα θα το μεταφέρουμε στον εκπρόσωπο που θα έχουμε αργότερα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τι λένε εκείνοι και τι σκέφτονται για την επόμενη ημέρα. Πάντως, θέλω να πω, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, που θα είναι με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες η είδηση που έκανε αίσθηση είναι το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επιστροφή ουσιαστικά του 13ου και 14ου μισθού. Στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο.
0: Και καταλαβαίνουμε, γιατί εσείς είχατε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις για το θέμα.
1: Είχαμε, μιλήσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, μιλήσαμε και με τον κύριο Αυτιά.
0: Ότι πλέον είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
1: Μπορεί να
0: Στεφανία.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, πολιτική απόφαση και έχει ξαναγίνει.
0: Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να επανέλθουν τα δώρα. Δικαστικά νομίζω ότι έχει μπει τα φόπλακα σε αυτό το θέμα. Άκουγα εργατολόγους, ήταν η 10η ουσιαστικά υπόθεση αγωγή προσφυγή παρόμοιου τύπου που συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ίδια κατάληξη αυτή τη φορά. Ουσιαστικά πατούσε ο προσφεύγων πάνω σε μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποδοχές και το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης. Κρίθηκε τελεσίδικα, το καταλαβαίνουμε πλέον, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Τίποτα, είναι οριστικό σε δικαστικό επίπεδο, υπάρχει οριστικό όχι. Πλέον μπορεί αυτό να γίνει όχι με δικαστικές μάχες, αλλά μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς ΔΕΘ και επειδή οι κοινωνικοί εταίροι και οι επαγγελματίες έχουν δώσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και τα αιτήματα των δικών τους κλάδων στο Μαξίμου, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα θέλανε να ακούσουν οι ίδιοι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη, να είστε καλά.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που θα θέλατε εσείς να ακούσετε σε αυτή την προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το προεκλογική έχει και τη σημασία της?
2: Ναι, το υπόμνημα το οποίο έχουμε καταθέσει από τα τέλη Ιουλίου στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, στους αρμόδιους υπουργούς, συγκεκριμένα σε 7 υπουργεία και σε όλα τα κόμματα βεβαίως της Βουλής, είναι ο Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας, ο οποίος δεν ισχύει μόνο για τη ΔΕΘ, αλλά ισχύει κυρίως μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, τα όσα ακούγονται νομίζω είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε εν μέρη. Από την άλλη όμως, τη σημασία έχει τι θα ακουστεί από το βήμα της ΔΕΘ, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι βασικές αρχές θεωρώ ότι έχουν τεθεί. Τώρα από εκεί πέρα τα μεγέθη, νομίζω, ειδικά για το δημοσιονομικό κόστος, θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας και θα κλειδώσουν τα μέτρα στο τέλος Αυγούστου. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μόνιμες παρεμβάσεις και όχι έκτακτα μέτρα. Τα επιδόματα ίσως πάνε στοχευμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έχει ιδιαίτερη αξία θα είναι μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία θα έχουν διάρκεια.
1: Φορολογικής, εννοείται, ελάφρυνσης.
2: φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, η μείωση της προκαταβολής φόρου.
2: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι να μειωθεί στα επίπεδα που ήταν την περίοδο της πανδημίας για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή από το 80 στο 55% και σταδιακά να μειώνεται. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να καταργηθεί με τη μία, γιατί για 2-3 χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει φόρους από τους συμψηφισμούς. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουμε είναι μία μείωση του φορολογικού συντελεστή 2% για τους συνεπείς φορολογούμενους. Έχουμε δώσει, νομίζω, πολύ βάρος στο θέμα του ληξιπρόθεσμου και καλά κάνουμε, γιατί είναι 245 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και, τους σέρβισες και τις τράπεζες. Και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και σαν ντόμινο στην αγορά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και η συνέπεια, η οποία δεν επιτυχάνεται έτσι με ευκολία. Με πολύ κόπο και πόνο νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι συνεπής πλέον στις υποχρεώσεις του. Ζητάμε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή αυτή το μισό της εκατομμύρια.
0: Ασφαλιστικές εισφορές.
2: Το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι 244 εκατομμύρια, έχουν κοστολογηθεί όλα αυτά. Συνολικά αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει κοστολογημένα, δηλαδή την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με χρηματοδοτικά εργαλεία δεύτερης ευκαιρίας, με εγκυοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης μέχρι 4 δις για την αγορά, τη μείωση του ενεργειακού κόστους με αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση για τη μεταποίηση στη βιομηχανία, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, γιατί δυστυχώς έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία, δεν την έχουμε εξαλείψει, δεν την έχουμε μειώσει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για εξωστρέφεια και εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα φορολόγητο αποθεματικό για να εξάγουμε. Τα ναυπηγεία μας, η λιμενική μας βιομηχανία. Γενικότερα προτάσεις οι οποίες, ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ κόστους, αλλά διαρθρωτικές. Δηλαδή το συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό μπορεί αρχικά να είναι 700 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζεται όμως η υπεραξία και η υπεραπόδοση για η ανάπτυξη, δηλαδή το μέγεθος της ανάπτυξης της οικονομίας το 2026. Γιατί τα στοιχεία, τα οικονομικά τα οποία διαθέτουμε για το δημοσιονομικό χώρο είναι το 25 και τα μέτρα θα ισχύσουν το 27.
0: Το 27, ναι.
2: Άρα, υπολογίζοντας το 2026, τα μέτρα αυτά θα έχουν μειωθεί τα 400 εκατομμύρια, που είναι περίπου το 24% του συνολικού πακέτου, της αξίας του συνολικού πακέτου που ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Κυρία Κορκίδη, συγγνώμη, φαίνεται ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών, τέλος πάντων, του καλαθιού της ΔΕΘ θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το κομμάτι των τεκμηρίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κριτική ότι ουσιαστικά πάνε να γίνουν αλλαγές, λένε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ένα κομμάτι στο οποίο η ίδια η κυβέρνηση το έφερε. Άρα είναι αποτυχία, ομολογία αποτυχίας όλο αυτό.
2: Νομίζω ναι, γιατί έχουμε μία μείωση του, αν θέλετε, του καινού ΦΠΑ 53% και ταυτόχρονα μία αύξηση της φορολογικής συνέπειας. Άρα, επειδή το τεκμαρτή φορολόγηση αφορά 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους, οι οποίοι δεν ήταν όλοι φοροφυγάδες, ούτε φορά απέφευγαν, οι περισσότεροι ήταν η πραγματική τους κατάσταση. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι την τελευταία 7 ετία έχουμε μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και μείον 60.000 εργοδότες. Αυτοί έγιναν μισθωτοί, άρα σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσαν να διατηρήσουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις τους να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επέλεξαν να γίνουν κάπου εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Δεν είναι κακό αυτό από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα καταφέρεις, αλλά με τόσες πολλές δυνατότητες ψηφιακού ελέγχου που έχουμε για τα φορολογικά μας θέματα, νομίζω ότι δεν αρμόζει στην εποχή μας το τεκμήριο, η τεκμαρτή φορολόγηση. Το My Data, τα POS, ηλεκτρονικές πληρωμές, το IRIS, εδώ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, να του μεταβιβάσουμε κάποια χρήματα. Έχει γίνει η οικογενειακή βοήθεια, έχει οδηγηθεί στην νομιμοποίηση της τοκογλυφίας, γιατί όταν κρατάει το 10 και το 20% από αυτά που πάνε να βοηθήσετε ένα μέλος της οικογένειάς σου. Νομίζω ότι λοιπόν, όλα αυτά μαζί με την τεκμαρτή φορολόγηση που ξεκινήσαμε θεωρώ ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν και καλό είναι να αναθεωρηθούν.
1: Σε σχέση με το επειδή είπατε για τον ΦΠΑ, εσείς λέτε μείωση του ΦΠΑ σε κάποια αγαθά?
2: Εγώ λέω μετάταξη του ΦΠΑ, επειδή μείωση δημιουργεί αλλεργία στα.
1: Δημιουργεί αλλεργία, γι' αυτό το λέω, τι λέτε εσείς.
2: Ναι,
1: κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, φέρνουν το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Ισπανία. Με τη γνωστή συνέχεια.
2: Θα σας πω το εξής. Στείλαμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρώτα. Θα σας πω το εξής. Στείλαμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

0: 13%. Δεν θα τους μειώσει τίποτα. Γιατί έχουν, ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο ένας όμιλος των σούπερ μάρκετ, και μάλιστα ελληνικός και μπράβο τους, κάνει τζίρο 6 δισεκατομμύρια, που είναι το 10% του συνολικού τζίρου στο λιαρικό εμπόριο που είναι 60% στη χώρα μας. Οπότε νομίζω με αυτόν τον τρόπο, αυτό το 25% των αγαθών, που είναι βασικά ήδη στο καλάθι της νοικοκυράς, αν γίνει μια μετάταξη σε χαμηλότερο συντελεστή, δίνει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Και ας μην μου πούνε ότι δεν θα φανεί την τελική τιμή, εδώ παρακολουθούμε τα πλαφόν. Εδώ παρακολουθούμε τους 1.500 κωδικούς. Δεν θα παρακολουθήσουμε τώρα το 25% των ειδών, που δεν είναι πάνω από 500 κωδικοί, αν θέλετε. Το οποίο θα κάνει όμως τη διαφορά, θα κάνει μια διαφορά της τάξης του 11% σε είδη πρώτης ανάγκης. Και τα είδη πρώτης ανάγκης που σας λέω είναι καθαριστικά, είναι απορρυπαντικά, είναι χαρτικά. Είναι αυτά τα οποία αγοράζει ένα νοικοκυριό κάθε μέρα σχεδόν.
1: Κύριε Κουρκίδη, να σας ρωτήσω και κάτι σε σχέση με τις. Με τις ρυθμίσεις. Με τις ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω αρκετούς φορείς να ζητούν τη διεύρυνση της βιστάμενης ρύθμισης. Τώρα, εγώ καταρχάς, πώς κρίνετε εσείς τη συγκεκριμένη ρύθμιση?
0: Κοιτάξτε, να σας πω πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχουμε χαμηλή πτήση, χαμηλή συμμετοχή. Έτσι, 19.000 αιτήσεις.
2: Γιατί?
0: Γιατί η τελευταία διετία πρέπει να μπει σε μια πάλια ρύθμιση των 12 και των 24 δόσεων. Και αν φορά τις οφειλές μέχρι 31/12/23.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: επίσης δεν έχει κούρεμα των προσαυξήσεων.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για 1,6 εκατομμύρια ακριβώς, 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους τουλάχιστον από τους 4,5 εκατομμύρια οφειλέτες, έτσι. Άρα να πούμε ότι οι 6 στους 10 μπαίνουν εκτός ρύθμισης. Οι 4 στους 10 που μπαίνουν στη ρύθμιση βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 1%. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Δεν είναι μόνο τα 110 δις τα οποία οφείλονται στο δημόσιο, δεν είναι τα 52 δις που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι και άλλα 80 δισεκατομμύρια στους servicers και περίπου 7 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 6,5 εκατομμύρια αφημί, τα 6,5 εκατομμύρια οφειλέτες δεν είναι 6,5 εκατομμύρια, είναι περίπου 4 εκατομμύρια, γιατί πολλοί οφείλουν και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι περίπου 4 εκατομμύρια. Άρα, όταν μπαίνει το 1,6, από αυτούς πάρα πολλοί έχουν οφειλές και στους σέρβισες και στις τράπεζες από κόκκινα δάνεια. Άρα δεν ρυθμίζουν το σύνολο του χρέους.
1: Όχι, αυτοί μπορούν να μπουν μόνο στον εξοδικαστικό, σωστά?
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στην ένταξη. Βλέπουμε ότι καλό θα ήταν να ενταχθούν όλα. Εγώ δεν θα πω ότι να πάμε σε 100 δόσεις. Εγώ νομίζω ότι οι 72 δόσεις, δηλαδή τα 6 χρόνια, για έναν ο οποίος πραγματικά μπορεί να βάλει ένα πρόγραμμα και να ξέρει τι μπορεί να πληρώσει, είναι κάτι εφικτό, γιατί από εκεί πέρα έρχεται η κόπωση και κάποιος σταματάει να πληρώνει. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η μικρή συμμετοχή. Δεν ξέρω εάν αυξηθεί, και μάλιστα να σας πω ότι αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό δεν θα ενταχθούν πάνω από 55.000.
1: Μα φαίνεται.
0: Αν αυξηθεί από το Σεπτέμβριο, επειδή ενδεχομένως αυτά να πάνε στις 80.
2: Είναι πολύ μικρό.
1: Είναι πολύ μικρό. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κορκίδης. Αποκλείονται από το 24 και μετά, δηλαδή που είχε υπήρξει σαρωτικός πληθωρισμό, αποκλείονται οι.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν τρία φίλτρα, νομίζω, τα οποία αφήνουν εκτός πάρα πολλούς.
1: Και είναι και το επιτόκιο πολύ ψηλό.
0: Ακριβώς. 5,84.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτό είναι ληστρικό.
0: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό είπα πολλές φορές, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω μια νομιμοποίηση στοχογλυφίας, κάτι το οποίο δηλαδή απεχθάνομαι μια ζωή. Βλέπω να συμβαίνει από το ίδιο το κράτος. Νομίζω ότι δεν κερδίσουν κάτι στο να δημιουργούν εμπόδια.
1: Ήταν μια ρύθμιση του 19-18, μία από τις δύο χρονιές, δεν τη θυμάμαι, η οποία είχε κούρεμα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία των προσαυξήσεων. Μία από τις δύο χρονιές, νομίζω 19. Λοιπόν, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πω ότι. Η απουσία κάθε πρόβλεψης για διαγραφή προσωπικού.
2: Ότι αν θες να βάλεις πολύ κόσμο μέσα να συμμετέχει στη ρύθμιση.
1: Έστω με ένα κίνητρο. Με λιγότερες δόσεις για διαγραφή.
2: Μην βάλεις τόσους κόφτες. Λοιπόν, κύριε Κορκίδη, είδα.
0: Το ζητούμενο είναι να εισπράξουν ότι μπορούν να πετύχουν.
1: Όχι να μεταθέτουν τα διέξοδο στο μέλλον.
2: Γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν κάποια στιγμή.
0: Και με τα ασφαλιστικά ταμεία από ό,τι διωγγώνονται.
2: Όταν φτάνουμε κάποια στιγμή και έχουμε κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς τους

0: προς το κράτος και βλέπουμε πόσα, τι μεγάλο μέρος του ποσού αυτού είναι ανίσπρακτο. Γιατί, ακριβώς, γιατί έχουν μπει τόκοι και τόκοι και τόκοι. Και αν δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να μπουν σε μια ρύθμιση, οπότε να αρχίσουν να αποπληρώνουν, αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν ανίσπρακτα και δυσβάστακτα.
1: Οι ρυθμίσεις δεν είναι να εισπράξεις τα ανισπράκτα, ούτε τα πολλά τα οποία οφείλουν οι λίγοι, αλλά τα λίγα που οφείλουν οι πολλοί και θέλουν να τα τακτοποιήσουν και να μπορέσουν να έχουν φορολογική ενημερότητα και να τους δοθεί πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Κύριε Κορχίδη, να σας πάρω λίγο και στον πληθωρισμό, γιατί είδα μια παρέμβαση που έκανε το Επιμελητήριο Πειραιά. Ναι. Επειδή είδαμε τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου πληθωρισμού για τον μήνα Ιούλιο, και τονίζει ουσιαστικά το Επιμελητήριο ότι δεν πρέπει αυτό να συγχέεται με μια γενικευμένη μείωση του επίπεδου των τιμών, γιατί είναι πολύ επιβαρημένα τα νοικοκυριά και οι τιμές πολλών αγαθών εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος έξω δεν έχει την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει ή ότι το καλάθι γίνεται πιο ελαφρύ, ίσα-ίσα.
1: Λοιπόν, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα το μείον 0,4% είναι μια θετική εικόνα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί, γιατί εδώ επί 4 χρόνια έχουμε αύξηση του πληθωρισμού. Όμως, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές το συγχαίουμε, δηλαδή τον πληθωρισμό, με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Είναι δύο πράγματα που συνδέονται, αλλά είναι διαφορετικά. Τι εννοώ? Ότι ο πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, είναι η θερμοκρασία, έτσι που μας δίνει το θερμόμετρο, και ο πληθωρισμός είναι ο δείκτης που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι υψηλά. Είναι, δηλαδή, γιατί είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Δηλαδή η τιμή είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Ο πληθωρισμός μας δείχνει μια μεταβολή. Είχαμε μια μεταβολή τον Ιούλιο προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό όμως πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει αυτή η μείωση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, να περάσει από το ράφι στο καλάθι.
0: Αυτό είναι το νιώσουν και τα νοικοκυριά, ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είδαμε και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν διψήφιο αριθμό αύξησης. Τώρα να σας πω γιατί είχαμε μια μεγάλη μείωση στα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Πάρα πολλές εξαγωγές οι οποίες προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή και για τις χώρες του Περσικού δεν έγιναν. Οπότε υπήρχε μια πληθώρα προϊόντων, μια επάρκεια μεγαλύτερη προϊόντων και μια προσφορά προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Και αυτό μας το είχαν πει από το Μάιο οι άνθρωποι της κεντρικής αγοράς τροφίμων στο Ρέντι, ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα προϊόντων τα οποία δεν εξήχθησαν και παρέμειναν στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να ρίξουν τις τιμές. Mm. Θετικό αυτό βεβαίως για το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η σύντηση είναι το 1 τρίτο περίπου του κόστους των οικοκυριών. Και αν βάλουμε και τη στέγαση, δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο μας φάνηκε πολύ έντονα και την περίοδο των εκτόσεων.
2: Ναι. Κύριε Κορκίδη, για να δούμε λίγο και τις, πριν κλείσουμε, για τις θερινές εκτόσεις. Πώς πάνε?
1: Ναι.
2: Είναι ευχαριστημένοι οι έμποροι?
1: Όχι, δεν είναι ευχαριστημένοι. 3 στους 10 δηλώνουν μείωση του τζίρου από πέρσι. 3 στους 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στους 10 ότι έχει αύξηση.
0: Ούτε ο τουρισμός βοήθησε ούτως ώστε να δοθεί.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, τα τελικά αποτελέσματα δεν τα έχουμε. Βεβαίως εξετάζουμε περισσότερο το θέμα των αστικών κέντρων και των τουριστικών περιοχών. Να δούμε πώς η εισαγόμενη κατανάλωση βοήθησε. Το δίμηνο είναι της τάξης των 7 δισεκατομμύριων ευρώ τζίρου. Όμως έχουμε μια μετατόπιση 7% πάλι από τα μικρά καταστήματα προς τις στα εμπορικά κέντρα και τα υπερκαταστήματα. Και λόγω καύσωνα πάρα πολλοί επιλέγουν κλειστούς χώρους που είναι πιο άνετοι για να κάνουν τις αγορές από τα κέντρα των πόλεων. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, κατά πόσο μετά την επιβολή των 3 ευρώ στα μικροδέρματα από την Κίνα αυτή η εισαγωγή, η παράλληλη εισαγωγή, αν θέλετε έτσι, κατανάλωσης από την Κίνα, και πόσο λιγότερος, εάν έχουμε, απώλειες. Μέχρι τώρα αυτό που μας δείχνει είναι ότι μπορεί να είχαμε λιγότερα δέματα αλλά μεγαλύτερης αξίας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι θετικό από εκεί. Και την τελευταία εβδομάδα των εκτόσεων που θα διανύσουμε από τη Δευτέρα. Δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα παρά την επιστροφή πολλών από τις διακοπές τους. Δεν ξέρω αν κάποιοι το εκμεταλλευτούν για τα σχολικά είδη.
0: Ναι, σε λίγη. Α, ναι, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα. Οπότε ενδεχομένως κάποιοι έχουν επιστρέψει 31. Από την άδεια τους. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κορχίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Σαλαμάρα. Να είστε καλά.
3: Real FM

0: FM στους 102.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Vicos Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Έλα φίλε! αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Αν δεν έχει η Μαντόνα ελικόπτερο μόνο για τις αποσκευές της, ποιος τα έχει, κυρία Κατερίνα? Εγώ και η Στεφανία.
17: Αυτό είναι το όνειρό μου. Είναι να έχω ένα ελικόπτερο για αποσκευές ή να μην έχω καθόλου αποσκευές.
16: Το να έχεις ένα σκέτο ελικόπτερο δεν είναι όνειρο. Πρέπει να είναι ένα ελικόπτερο
17: Εμένα
16: για αποσκευές.
17: Είναι το όνειρό μου για τις αποσκευές.
16: Ναι.
17: Να ταξιδεύω χωρίς αποσκευές.
16: Α, αυτό το ακούω.
17: Καθόλου. Ναι, να είμαι τόσο πλούσια.
16: Ένα σακίδιο στον ώμο.
17: Ναι, εντάξει. Να αγοράζω εκεί που θα πάω. Τα αφήνω κιόλας.
16: Κάθε φορά και να τα αφήνεις.
17: Αυτό είναι καλύτερο από ελικόπτερο.
18: Θα στο λέω, θα στο λέω.
16: Τρεις, λέει, οι συγγενείς και σωματοφύλακες και ζήτησε και ιδιωτικό συμφωνητικό, λέει, να είναι μόνη όπου πηγαίνει. Αλίμονο. Το μόνο που έμαθε, λέει, είναι ότι άγγιξε το θείο, της άρεσε πολύ το νησί, θα ξαναέρθει. Εκτός και αν πάει στοιχείο την επόμενη φορά.
17: Ναι,
16: ναι,
17: θα
16: Κατερίνα.
17: Την καλέσουμε, λοιπόν. Θα την καλέσουμε, εννοείται. Καλημέρα και στην Ρένα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στον. Είδες το μήνυμα του κύριου Πιταρά?
16: Ναι, το είδα, το είδα. Αντάξει. Γιατί είχε προσωπικό ενδιαφέρον.
17: Λέω,
16: ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα.
17: Χρειαζόμαστε ισχυρότατη εκτοφυλακή και συνεκπαίδευση, λέει, με το πολεμικό ναυτικό για να μην στρατιωτικοποιούνται άμεσα ενέργειές μας, γεγονό που μας δίνει και πολιτική ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων όπως οι παρούσες, λέει ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα και στον Παύλο Σταθερός, εδώ ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίβα. Καλημέρα και στο Βλάση. Πολλές καλημέρες και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και στον Μάνο.
16: Λοιπόν, και μιας και με έλεγες εδώ πέρα υπονάβαρχος και τα σχετικά, τι έχει γίνει ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ?
17: Έχει γίνει ένας χαμός. Έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, θα έλεγα, η κατάσταση.
16: Βγαίνουν εδώ, λέει, εντάλματα σύλληψης, λέει, για τον Νετανιάχου.
17: Έχει βγει ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία την Παρασκευή.
16: Λοιπόν,
17: είναι για ποιο λόγο, για να πούμε, για όσους δεν το έχουν
16: έχει να κάνει για την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα, την κράτηση ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Έτσι. Και είναι πολλές φορές αυτό. Ναι. Είναι πάγια τακτική του Ισραήλ. Όταν κάνουν προσπάθεια ακτιβιστές να φτάσουν μέχρι τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, το έχουμε δει και με δικούς μας ακτιβιστές από την Ελλάδα. Λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες για την σύλληψη. Είναι ο Νετανιάχου και είναι άλλος ένας Ισραηλινός πολίτης, ο Άφεκ Μοσκόβιτς, δεν δίνεται η ιδιότητά του. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται και δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του Νετανιάχου σε εξίσου υψηλούς τόνους. Αποκαλεί τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα.
17: Αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες Χαμάς, που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφους, πάρα πολλούς που ξέρουμε. Ξέρουν δημοσιογράφους και πολιτικούς που εκφράζουν την αντίθεσή τους.
16: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά από τα πλήγματα κατά αεροπορικής βάσης στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα και ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν θα ανεχτεί το Ισραήλ μια τουρκική στρατιωτική παρουσία να προωθείται προς το νότο, γιατί αυτό, λέει, μας απειλεί.
17: Αυτό λέει και βγήκε και ο Κάτς, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, νομίζω, ή άμυνας είναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι ο Ερντογάν σύρεται σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Λοιπόν, και ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν το Ισραήλ αυτό που λέει, να επιλύσει την ασφάλειά του. Ήταν μια σαφής αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατηγική παρουσία στην Συρία.

0: Λοιπόν, και επίσης έχουμε και την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε επίπεδο έντονης ρητορικής μεταξύ
1: Τώρα Ουάσιγκτον πάμε σε οικονομικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτσε.
0: D-Day, εν όψη και των νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα τις περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα είναι πρωτοφανείς,
1: και δεν,
0: έχουν πει.
1: Κοίτα, και δεν θα αφορούν μόνο το Ιράν, θα αφορούν και όλες εκείνες τις χώρες που ενδεχομένως δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
0: και βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας,
1: όπως είστε
0: Κίνα.
1: Εναντίον μας.
0: Ναι.
1: Αυτά πάνε κυρίως, μία από τις χώρες τέλος πάντων, τις οποίες αγγίζει είναι η Κίνα και την Τουρκία βέβαια αγγίζει, χώρες οι οποίες έχουν παραδοσιακά σχέσεις με το Ιράν και την Ρωσία επίσης.
0: Και την Τουρκία όντως αγγίζει, φυσικό αέριο, εισαγωγές, έχουν...
1: Το Πεκίνο μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει, γιατί όντως η Κίνα αγόραζε τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο σε επίπεδο ρητορικής δηλώσεις ότι κυρώσεις και πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι λύση. Είναι μια προσπάθεια για οικονομικό στραγγαλισμό, γιατί ακούγαμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, ότι αυτή θα είναι... θα είναι κυρώσεις που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Θα είναι πίεση σε τέτοιο βαθμό
0: ποιος
1: που θα είναι πρωτοφανής. Εμένα μου άρεσε από την ανακοίνωση του Πεκίνου αυτό που έλεγε, ότι η Κίνα λέει αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, το ότι επικαλούνται όλοι το διεθνές δίκαιο.
0: Αλλά κανείς δεν το τηρεί τελικά. αφού ισχύει.
1: Κυρίως αυτοί που δεν το τηρούν το επικαλούνται.
0: Αυτό είναι ωραίο. Ποιο διεθνές δίκαιο, κυρίως αυτή, εννοείται. Και σε μια άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Μια εξέλιξη που πυροδοτεί μια νέα σοβαρή κρίση στις σχέσεις δύο ιστορικών συμμάχων. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή δασμών, εξοδοτικών δασμών ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται ενισχύσεις εδώ. Μπαίνει
0: Νίκο Σαμπρανίδης. Να σου πω
1: Νίκο, για μας δεν έχει κάτι, τίποτα, τίποτα έτσι. Μπαίνει ξεροσφύρι μέσα.
0: Συγγνώμη που είπαμε ότι οι άντρες του σταθμού είναι σε ξαπλώστρες.
1: Ναι. Όχι, δεν είπαμε σε
0: ξαπλώστες, σε τσίπουρα, σε κοκτέιλ, όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είπαμε σε ξαπλώστες, παραλίες, το ίδιο πράγμα.
1: Ήμασταν όλοι γυναίκες. Εδώ ήμασταν πέντε γυναίκες μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε και ο πρώτος άντρας του σταθμού, Νίκος Σαμπρανίδης, έκανε την εμφάνισή του. Όλοι οι υπόλοιποι πάντως, να ξέρεις, ούζα και τσίπουρα πίνουν, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι. Κι εγώ έτσι είμαι σίγουρη.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στην καλεσμένη μας Ελισάβετ. Είσαι έτοιμη να περάσουμε στην πολιτική?
1: Πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη πάντα. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτευση στην παρέα μας.
2: Καλημέρα
0: σας. Βουλευτής νοτίου τομέα, έτσι. Να τα λέμε τώρα, γιατί είμαστε.
1: Κοντοζυγώνει ο καιρός.
0: Κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει. Όποτε και να είναι, κοντοζυγώνει σε κάθε περίπτωση. Είναι προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Έχουμε να περιμένουμε από αυτό το πακέτο των μέτρων? Και το λέω για παράδειγμα γιατί ακούγεται σε σχέση με την τεκμαρτή φορολόγηση. Ακούγονται διάφορα πράγματα και έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Είχε μια δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς χθες, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που επέβαλε οριζόντια, τώρα λέει θα μειώσει τα τεκμήρια, παρότι αυτή τα θεσμοθέτησε. Είναι όντως μια ομολογία αποτυχίας αυτό?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο έχουμε δει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7-8 πολύ δύσκολα χρόνια, που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε και μεταναστευτική κρίση και πανδημία και τρεις πολέμους, με μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες ακόμη και των πιο ισχυρών χωρών, και με τις γνωστές μας σχέσεις με την Τουρκία, άκουγα και την ανάλυση σας πριν, οι οποίες η Τουρκία όταν είναι στριμωγμένη στο οικονομικό πεδίο και αυτόν τον καιρό η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ άσχημη, με τεράστιο χρέος, με τεράστιο πληθωρισμό, περνάει κάθε φορά στον επόμενο εχθρό. Τώρα εχθρός είναι το Ισραήλ, είναι η Ελλάδα, παλιότερα ήταν οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, μετά ήταν οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, μετά ήταν οι μετανάστες που παίρναν τις δουλειές από τους Τούρκους. Πάντοτε βρίσκουν κάτι για να καλύψουν ενώπιον του λαού το γεγονός ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μια φρεντζόλα ψωμί με 30% και πάνω πληθωρισμό. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όπου πρέπει και οι άνθρωποι να ανακουφίζονται και τα δημοσιονομικά να είναι όλα τακτοποιημένα. Εγώ τώρα αυτά με το ΠΑΣΟΚ τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα είχε και στην περίοδο του 2003, θυμάμαι τα Νέα, το Βήμα, το Έθνος, εφημερίδες δηλαδή που δεν πρόσκυντο στη Νέα Δημοκρατία να λένε ασπιρίνες για την ακρίβεια, κερδοσκοπία κτλ. Και πάντοτε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούω βερεσέ πάρα πολλά από όσα λέει το ΠΑΣΟΚ και στα εθνικά θέματα. Τώρα και επειδή λέγατε, κάνω μια παρένθεση για τον Ερντογάν, ο οποίος είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία για τον Νετανιάχου.
1: Ναι,
2: να πάει να τον βοηθήσει λίγο η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα.
1: Ας έρθουμε όμως, κυρία Βούλτευση, ας αφήσουμε λίγο τον
2: Ερντογάν. Λοιπόν,
1: ας έρθουμε εδώ και στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας κάνω ανακοινώσεις. Αυτές θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός και όπως ξέρετε αυτά είναι αυτά σφράγια.
1: Όχι, για την ουσία του θέματος.
2: Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΘ όχι μόνο πραγματοποιούνται, αλλά μπαίνουν και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Να θυμίσω ότι η Χάρτα Σιμίτη που ανακοινώθηκε το 2003 στην ΔΕΘ δεν τη βρήκαμε ποτέ το 4 ο Καραμαλής στον προϋπολογισμό. Άρα ο Πρωθυπουργός με βάση τα δεδομένα δημοσιονομικά που έχουμε, τα οποία δεν είναι απέραντα, γιατί ακούμε να πετάνε πάνω το κεφάλι με διάφορα δις για συντάξεις, δεκατεστρίτες, για διάφορα, δεν είναι χρήματα τα οποία διαθέτεις και μπορείς να διαθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι και φέτος ο Πρωθυπουργός αυτά που θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πραγματοποιήσει.
1: Ναι, κυρία Βούλτευση.
2: Είναι και αυτό που λέτε.
1: Ναι, επειδή άφησε το παράθυρο ανοιχτό και πιαστήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Όσον αφορά τα τεκμήρια και το ερώτημα.
2: Γιατί τα τεκμήρια είχαν μπει Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν.
1: Ναι, αλλά εσείς τα βάλατε τα τεκμήρια. Αυτό, αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Πριν είχε 100% προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό? Για το θέμα της φοροδιαφυγής. Δηλαδή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δηλώναν ελάχιστα, έμπαινε αυτό. Ώρα που έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, νομίζω κι εγώ ότι πολλά από αυτά τα μέτρα μπορούν να.
1: Είναι αυτό ή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι είδατε ότι το μέτρο δεν αποδίδει και απέτυχε και το παίρνετε πίσω?
2: Όχι,
1: υπό το φόβο. Μισό λεπτό. Υπό το φόβο ότι πάμε και σε εκλογές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές.
2: Το αντίθετο συμβαίνει. Το αντίθετο συμβαίνει. Κοιτάξτε, αυτοί που μας στηρίζουν στις εκλογές είναι αυτοί που θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση, που δεν θα πηγαίνει η χώρα από εκλογές σε εκλογές, που δεν θα είναι ένα κόμμα με 30%, σας λέω εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά να δεχτώ το αυτό των δημοσκοπήσεων, και μετά θα ψάχνουν να φτιάξουν κυβέρνηση, αυτός που έχει πάρει 10, αυτός που έχει πάρει 11, αυτός που έχει πάρει 9, αυτός που έχει πάρει 5, και στο μεταξύ θα δεχόμαστε απειλές από την Τουρκία, θα δεχόμαστε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ επιβαρυντικό και στα θέματα της ενέργειας. Έχουμε χάσει τους δύο σιτοβολώνες μας, την Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν έχουμε τις εξαγωγές των λιπασμάτων από εκεί που είχαμε. Υπάρχει πρόβλημα επιστημιστικής κρίσης. Όλα αυτά παίρνουν στο λογαριασμό ενός υπεύθυνου ηγέτη. Ναι. Και έτσι και κάνει τους λογαριασμούς.
1: Θα έρθουμε και στο θέμα της Τουρκίας, κυρία Βουλήτεψη. Εγώ θα διαβάσω απλά το μήνυμα ενός δικού σας ψηφοφόρου που το έστειλε λίγο νωρίτερα, πριν να αρχίσουμε την συνέντευξή μας, του κυρίου Σπύρου, ο οποίος λέει ότι ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διαψεύστηκα. Με κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάρικα το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Και ο μόνος του στόχος είναι να φανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Αυτός είναι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Λέει ο κύριος Σπύρος.
2: Λέει εκείνος.
1: Ναι, είναι έτσι η εικόνα όπως τη μεταφέρει.
2: Αν τον κατέστρεψε κάποιος, φαντάζομαι ότι τον κατέστρεψε ο Τσίπρας που έπαιρνε 100% προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, αν θέλει τώρα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, πιστεύοντας ότι θα βρει τον επόμενο σωτήρα, ο οποίος θα βρει τα δισεκατομμύρια που θα πέφτουν από τον ουρανό, είναι δικό του θέμα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τις μετακινήσεις έχουμε ζήσει. Αν και εγώ δεν το πιστεύω. Βγαίνουν και λένε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας για να ακούει ο κόσμος ότι, δεν τον ξέρω, έχω δει το εκλογικό του βιβλιάριο, μου έχει δείξει τη φορολογική.
1: Τώρα πια ούτε εκλογικά βιβλιάρια και δεν βλέπεις τίποτα.
2: Εντάξει. Μου έχει δείξει το Ε9 του, μου έχει πει που έχει υπηρετήσει στρατό. Εγώ, κοιτάξτε, για να μιλήσω και να απαντήσω σε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να ξέρω ποιος είναι. Να ξέρω τι φορολογική δήλωση έχει κάνει, τι δουλειά έχει κάνει και τι φορολόγηση. Και πώς έχει ζήσει για περίπου, ας πούμε, ένας άνθρωπος με 5.000 το χρόνο, όπως δηλωνόταν. Δεν μπορώ να απαντάω στον αέρα σε κανέναν άνθρωπο. Θα μου παίρνει χαρτιά. Και θα μου πει επίσης και πού υπηρέτησε στρατό. Όλοι θα μου το λένε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή σας άκουσα να λέτε για την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Πώς είστε, δηλαδή τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Προφανώς στις δημοσκοπήσεις βλέπω μια πολύ μεγάλη σιγουριά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο πάντως.
2: Κοιτάξτε, πάντα. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά. Γιατί την ώρα που έρχονται εκλογές τα διλήμματα είναι σκληρά. Εάν υπήρχε ένας άλλος πόλος. Προσέξτε.
0: Μα διαμορφώνεται ένας άλλος πόλος.
2: Ναι, ναι, τον βλέπω πολύ διαμορφωμένο.
0: Τι εννοείται, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί.
1: Μα μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
2: Και βέβαια, αφού έχει το Πασόκ, τι να κάνει. Απέναντι στο Πασόκ, οποιοδήποτε θα παγιωνόταν σε δεύτερη θέση. Εγώ λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μου λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εντάξει διέλυσε το κόμμα του, έκανε ό,τι έκανε, δεν πάω τώρα στο παρελθόν. Να μου λέει ότι έφυγε για να φτιάξει κάτι καινούριο. Και ενώ τον στηρίζουν. Ακόμη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα ρωτήσεις το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί με αυτά που γίνανε επί της εποχής Τσίπρα. Τον στηρίζουν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει εκεί. Τον στηρίζουν κάποιοι που είναι καθαρά Τσίπρα. Και είναι πόσο, βρε παιδιά, 12. Αυτός έπρεπε να είχε τώρα 25. Με όλη αυτή τη στήριξη. Τον στηρίζουν όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μας λέει από πού βρίσκει τα λεφτά. Δεν μας τα λέει αυτό. Δεν μας απαντάει γιατί άλλαξε τον ποινικό κώδικα και έκανε το κακούργημα της δωροδοκίας από κακούργημα πλημέλημα, γιατί μείωσε τις ποινές στους βιαστές του ομαδικού βιασμού, στους μαστροπούς, στους τράφικερς, αυτούς που κάνουν εμπορία ανθρώπων, γιατί έκανε πλημέλημα το βασικό έγκλημα του εμπνισμού. Εγώ με αυτόν καημό θα πάω. Ρωτάω συνέχεια. Ο ΜΕΝ Κύπρα να μας πει γιατί το έκανε αυτό κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή και λέει δεν θα απαντήσει, θα μας στέλνει λουλούδια. Να τα βρει με τον Ανθοπόλητο και θα, μέχρι τότε θα πούμε πολλά για αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, τώρα αυτό
2: και
0: είναι.
2: Έχω, ναι. Και έχω και πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξαφνικά όλοι, ενώ έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά, τα οποία τα λέγανε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα λέγανε ελληνοτουρκική φιλία, τα λέγανε δεϊμπέκικα, τα λέγανε συμφωνία της Μαδρίτης, τα λέγανε Νταβός με ακούλπα του κυρίου του Αημνίστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά και ουσιαστικά πάρα πολλοί έχουν υπηρετήσει και τον κατευνασμό, γιατί στη συμφωνία της Μαδρίτης τι δεχτήκαμε, ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Αυτό δεχτήκαμε. Και αυτό μας κοπανάνε σήμερα που μιλάμε ακόμη.
0: Άρα λοιπόν, αυτή η σιγουριά βγαίνει από τα σκληρά διλήμματα, προκύπτει
2: λοιπόν
0: από τα σκληρά διλήμματα που θα τεθούν. Ναι.
2: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα, κοιτάξτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακόμα να κυβερνάει για πάντα. Πρέπει να υπάρχει αναλλαγή στην αξία. Αυτό λέει η δημοκρατία. Έτσι. Αλλά να υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει.
1: Και αν ο λαός δώσει εντολή για συνεργασία, κυρία Βούλτεψη.
2: Συνεργασία.
0: Με ποιον θα συνεργαστείτε, γιατί ρωτάμε το ΠΑΣΟΚ συνέχεια, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα, όλοι με ποιου θα συνεργαστεί. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει με ποιον θα συνεργαστεί.
2: Εμείς έχουμε αποδείξει στην πράξη. Έχουμε κάνει τρικομματική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Υπό τις δεδομένες συνθήκες λέμε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιες είναι οι δεδομένες συνθήκες. Είναι να μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο παππούς του έβαζε φωτιές, πιάναν φωτιά οι καβαλίνες και μετά έρχονταν να κατέβουν και τις βίνανε. Αν νομίζει ότι αυτό είναι λόγος πολιτικός, δηλαδή ότι ήταν τότε επειδή δεν υπήρχε δημογραφικό και υπήρχαν 100 να σβήνουν τις φωτιές του παππού του. Αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Και όταν λέει ποτέ, γιατί η αείμνη στη φόφη γεννηματά.
1: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Βούλτε,
2: είχε το ίδιο ερώτημα. Τη ρώταγα. Δεν έλεγε θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Έλεγε δεν θα αφήσω ακυβέρνητη τη χώρα. Αλλά αν είναι να πάει. Να λέει ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Καριστιανού, μήπως και ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί, και να γίνει κυβέρνηση μειοψηφία στο τέλος. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για να μην υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Ναι. Ας ήταν ένα κόμμα, αντίθετος πόλος.
0: Ναι. Άρα με το συγγνώμη, έχουμε πολύ σύντομα, γιατί κλείνουμε. Με το κόμμα Σαμαρά, σε περίπτωση που ανακοινωθεί και έμπαινε, λέμε τώρα, υποθετικό σενάριο, θα συνεργαζόσασταν.
2: Κοιτάξτε, θα σα πω κάτι. Ο κύριο Σαμαρά ισχυρίζεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε όλους τους τομείς. Στο εθνικό δεν ισχύουν. Και ο ίδιος αυτό προσπάθησε. Να υπάρχουν ήρεμα νερά, και τότε είχαμε εισβολή του Μπαρμπαρό στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είχαμε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόλιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real FM.
19: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
20: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
19: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
21: Ελάτε, η σειρά σας.
22: Δεν ερχόμαστε.
20: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
23: Πάω να κολυμπήσω.
19: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
20: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
24: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω.
0: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
23: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
24: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αλλιώς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και πηγαίνουν προς παραλίες. Δειλά-δειλά. Βλέπω λίγο στον χάρτη της κίνησης.
2: Είδες κίνησούλα.
1: Έτσι, λίγο κάτι κυτρινάκια ελαφριά να
2: τμήματα. Παραλιακή.
1: Παραλιακή και λεωφοροβουλιαγμένης. Που σημαίνει ότι, πουλάκια μου, έχετε ξυπνήσει, ότι έχετε πάρει το καφεδάκι σας, προφανώς. Έχετε πάρει καλή παρέα, υποθέτω.
2: Και μόνο σου πας για μπάνιο, σιγά.
1: Ναι, με το βιβλίο σου. Εγώ πάντα, ναι, δεν έχω ένα βιβλίο, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εκτός αν δεν έχεις κάποιον να σου μιλάει όλη την ώρα, οπότε είναι τσάμπα το βιβλίο.
1: Όχι. Α, αυτό είναι σπάσιμο νεύρο, ναι. Πάω να πιάσω το βιβλίο και αρχίζει ο άλλος τον μπούρμα εκείνη την ώρα, το θυμάται. Όχι, βέβαια, παιδιά.
2: Τι το θυμάται, πας στην παραλία.
1: Ο άντρας μου κάνει επίτηδες αυτό, ξέρεις.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Λέει, κοίτα να δεις τώρα, λέει, άμα πιάσεις το βιβλίο, δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Ενώ αν για παράδειγμα είχες μια εφημερίδα ή αν είχες το κινητό στα χέρια, μιλάς ταυτόχρονα.
2: Σωστά.
1: Στο βιβλίο βυθίζεσαι μέσα. Μου λέει, άστο τώρα λίγο να μιλήσουμε. Τώρα να μιλήσουμε. Τόση ώρα.
2: Όχι. Εκείνη
1: πριν
2: την ώρα,
1: μετά.
2: Στην παραλία.
1: Όχι, βρε παιδί μου, την ώρα που θα πιάσω το βιβλίο πρέπει να πιάσουμε.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ομοιοπαθείς,
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο άλλο. Και αλλαγή, έχει έρθει ένας άντρας επιτέλους. Το αγόρι μας εδώ, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
2: Κατάμαυρος και ο κύριος Απρανίδης.
1: Κατευθείαν από την παραλία μας ήρθες, Νίκο.
2: Όχι, τις προηγούμενες μέρες έχει έρθει. Λοιπόν.
1: Και η Δέσποινα Καλοχέρη συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων. Αυτό είναι το επιτελείο του Real FM αυτή την ώρα. Πώς το είπε νωρίτερα στο τρέιλερ ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κάτι τέτοιο άρχισα να καταλαβαίνω μετά τη συνέντευξη της κυρίας Βούλτευση.
2: Ναι.
1: Και εν όψη των εξέλιξεων.
2: Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έχω μείνει στο, από τις 10 και κάτι. Έχω βάλει μία σημεούλα εγώ.
1: Α, βάζεις. Είσαι οργανωμένη. Ψυχαναγκαστική είσαι κι εσύ.
2: Καθόλου. Σιγά τώρα, για να μην χάνω, βάζω μία σημεούλα. Σιγά τον ψυχαναγκασμό. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Καλημέρα στον Παντελή τον Χάρο. Καλημέρα στον Ανάργυρο. Στο ηλεκτρικό τόξο, μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στον Νίκο τον Λεβαδιακό. Στον Τσάκαλο, καλημέρα στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα και στην Αναστασία. Έψαχνα ένα μήνυμα.
1: Εγώ θα σταθώ, μέχρι να το βρεις αυτό, εγώ θα σταθώ στου Κώστα, του υπογράφει ως χημικός από το Βόλο, ναι. Και λέει, στο θαλάσσιο χώρο των Αλικών Βόλου εμφανίζεται συχνά αφρός οφειλόμενος σε λίμματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής, περιβάλλοντος και η λιμενική αρχή πρέπει να διερευνήσουν την προέλευσή τους και να ενεργήσουν σχετικά. Κώστα, φαντάζομαι ότι αυτό το μήνυμα, εκτός από το να το στείλει σε εμάς, καλό θα ήταν να επικοινωνήσεις και με το λιμενικό, mm-hmm, και με τις τοπικές αρχές.
2: Βέβαια.
1: Εμείς, ναι, μεν το διαβάζουμε και μπορούμε να το ψάξουμε δημοσιογραφικά, αλλά θέλει κάποιου άλλου είδους έρευνα το σχετικό θέμα. Οπότε καλό είναι να ενημερωθούν οι αρχές στις Αλικές Βόλου.
2: Ο Γιάννης λέει, ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται από το 19. Η εξαγγελία και ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει χθες και τον κύριο Καραγκούνη, τον είχαμε καλεσμένο. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Το νόμος Κατρούγκαλου είχε πει κυβέρνηση της Δημοκρατίας να το καταργήσει. Θεωρεί ότι με κάποιες, ότι ουσιαστικά καταργείται σταδιακά. Δηλαδή με τη λογική της προσωπικής διαφοράς, με τις συνταξιχειρίες, με διάφορες παρεμβάσεις ξυλώνεται. Ναι. Αλλά όντως πριν έλεγε ότι ο νόμος θα προχωρήσει στην κατάργηση, στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ σταδιακά.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βέρα, καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Τιτόρμο. Λοιπόν, τα έχουν βάλει πολύ με την κυβέρνηση σε σχέση με το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών και με τα τεκμήρια.
1: Έτοιμο πόλεμου σας βλέπω πάντως.
0: Βέβαια,
1: άναψαν τα
0: καλημέρα
1: αίματα
0: στον Αντώνη, πολύ έτοιμο πόλεμο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήλη. Θέλανε infotainment, βλέπω, οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική ακόμα.
1: Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική συζήτηση, γιατί μέχρι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και εδώ πηγαίναμε έτσι πολύ χαλαρά, πολύ σταδιακά βάζαμε τον κόσμο στην επικαιρότητα.
0: Τώρα πρέπει όμως.
1: Αλλά από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα, όπως καταλάβατε, είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχει και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί θα συζητηθεί το πακέτο της ΔΕΘ και η ολοκλήρωση του. Ή το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνουμε στα βαθιά σιγά σιγά.

0: Έχεις βαλθεί να με βάλεις στα βαθιά, το ήξερα.
1: Συγγνώμη, πριν πάμε στην κυρία Τσουκάλα. Ναι. Λέει ο Δημήτρης, σκέψου να πιάνει το βιβλίο άντρα σου στην παραλία.
0: Ευχής έργων θα ήταν αυτό, Δημήτρη μου. Θα πιάνω και εγώ το δικό μου βιβλίο.
1: Λες, ε.
0: Και θα τελειώνει την
1: υπόθεση. Εσύ, γι' αυτό
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα ξεκινήσω από την ΔΕΘ, έτσι προγραμματίζαμε, αλλά επειδή νωρίτερα είχαμε φιλοξενούμενη εδώ την κυρία Σοφία Βούλτεψη, σε μία ερώτηση σχετικά με το πώς έχει παγιωθεί μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, η απάντησή της ήταν ότι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση.
2: Εντάξει, αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη δεν έχει γίνει πράξη τα τελευταία τρία χρόνια και με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κυρίο Κασελάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα η ίδια ιστορία τη διαψεύδει. Άρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Προφανώς την πρόθεση και την επιθυμία που έχει η Νέα Δημοκρατία να έχει απέναντι όχι έναν πραγματικό αντίπαλο που κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά έναν βολικό αντίπαλο, την κάνει πρόθεση πραγματικότητα στην ουσία.
0: Ναι, μήπως είχατε αφήσει κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια όμως ένα περιθώριο, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, όσο έλειπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έλειπε για κάποια χρόνια από την πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής, δεν καταλάβατε εκείνο τον χώρο που άφησε κενό.
2: Έχουμε τα ίδια ποσοστά που έχει, είχαμε τα ίδια ποσοστά που έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας συγκυριακά. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα κάλυψη κενού. Κάλυψη κενού είναι όταν έχεις πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι είχε το κόμμα που έως τώρα ήταν δεύτερο έστω δημοσκοπικά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά που είχε το ΠΑΣΟΚ το Μάιο. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται και βέβαια ούτε πολιτικά. Διότι ξέρετε, όταν λες ότι υπάρχει κενό αντιπολίτευσης, αλλά στην ουσία κάνεις μια πολύ πιο light αντιπολίτευση συνειδητά από εκείνη που κάνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιβεβαιώνεις ότι υπήρχε κενό. Όταν στην ουσία από τις 10 θέσεις που έχει πάρει ένα νέο κόμμα, οι 7 θέσεις είναι ίδιες copy-paste με τον ΠΑΣΟΚ και οι 3 είναι ίδιες με τις Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι μπορείς να λες ότι ήρθαν να καλύψουν κάποιο κενό.
0: Έχει επιλέξει βολικό αντίπαλο, δηλαδή, λέτε εσείς. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν είδατε πριν λίγες μέρες.
1: Ναι, για ποιο λόγο θέλει, να το πάμε αλλιώς, για ποιο λόγο θέλει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορεί πολύ πιο εύκολα να συστηρώσει ακροατήρια. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Επειδή μπορεί να θέσει πιο εύκολα το δίλημα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Δημιουργεί πολύ μεγάλες αντισυστηρώσεις. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εύκολα το δίλημα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Δημιουργεί πολύ μεγάλες αντισυστηρώσεις.

0: είναι η ηλασία εισοδήματος. Αν θα έχουμε πραγματικές αυτές τις συντάξεις ή νόμο Κατρούγκαλου, όπου και τα δύο κόμματα αυτά ομονοούν και ορκίζονται σε αυτόν. Αν θα έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια για γκριζάρισμα του Αιγαίου ή αν θα έχουμε υποχωρητικότητα.
1: Ναι, έχετε βάλει πολλά θέματα τώρα. Ας πούμε για παράδειγμα νόμος Κατρούγκαλου. Ο οποίος νόμος Κατρούγκαλου στην πράξη δεν έχει καταργηθεί.
0: Μα αυτό σας λέω.
1: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν κυβέρνηση, αύριο το πρωί θα τον είχατε καταργήσει πλήρως.
0: Εμείς έχουμε πει ακριβώς τι θα κάναμε. Έχουμε καταθέσει 18 προτάσεις. Εμείς δεν είπαμε, όπως ο Πρωθυπουργός το 19, γενικά θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Το οποίο, για να ξέρουμε, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει δεκάδες δις. Και ο νόμος Κατρούγκαλου μείωσε όλες τις μελλοντικές συντάξεις 30%. Άρα ο Πρωθυπουργός, όταν έλεγε με ευκολία και χωρίς καμία κοστολόγηση θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, εξαπατούσε.
1: Ναι, εντάξει, έχουν γίνει όμως κάποιες παραβάσεις, προσωπική διαφορά, συντάξεις, χειρία, έχουν γίνει κάποια πράγματα.
0: Προσωπική διαφορά είναι δική μας πρόταση και έγινε 8 χρόνια μετά. Τώρα γίνεται. Και προσωπική διαφορά, η οποία τώρα καταργείται, στην ουσία είχε ήδη εξαϊλωθεί, διότι με το πέρασμα των ετών, από τις ονομαστικές αυξήσεις, είχε καλυφθεί. Δεν έκανε κάτι στην ουσία. Δεύτερον, η μόνη παρέμβαση που έκανε στον νόμο Κατρούγκαλου αυτή η κυβέρνηση είναι η παρέμβαση στις εισφορές των επαγγελματιών, που πράγματι έγινε το 2020, η μοναδική, και τώρα που αναγκάστηκε να υιοθετήσει τη δική μας πρόταση για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Οι αναπηρικές συντάξεις, η 14η σύνταξη, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, τα ποσοστά αναπλήρωσης, η αδική σε σχέση με τον ΟΓΑ και την εθνική σύνταξη.
2: Ωραία, πάμε να τα πάρουμε αλλιώς και να δούμε εσείς ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε ως το δικό σας, σε εισαγωγικά, πακέτο.
0: Δηλαδή εμείς έχουμε μια άλλη λογική, ότι πρέπει να πάμε σε μια Ελλάδα πολύ πιο παραγωγική. Ότι αν θέλουμε πράγματι να χρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα πολιτικές στήριξης της κοινωνίας, πρέπει να προηγηθεί η μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας αλλά και του κράτους. Να έχουμε ένα κράτος που μπορεί να είναι κράτος στρατηγείο, αρρωγός στο να σχεδιαστεί μέσα στην περιφερειακή ανάπτυξη και πάντα με πολιτικές που έχουν δημογραφικό αποτύπωμα, που είναι το μεγάλο εθνικό ζήτημα, πολιτικές οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να περιορίσουν τη σπατάλη, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε αδιανόητα μεγέθη. Αν καταφέρουμε λοιπόν με αυτές τις μεταρρυθμίσεις να δημιουργήσουμε τον χώρο αυτόν, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μια σειρά πολιτικών, τις οποίες έχουμε ανακοινώσει και έχουμε εξαγγείλει ποιες είναι. Και για τους μικρομεσαίους, και για τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς γι' αυτό λέμε Ταμείο Εθνικού Πλούτου, διότι πρέπει να δούμε το πώς θα στηρίξουμε όταν έχουμε πραγματικές μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Πώς μέσα από τον όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας θα στηρίξουμε τον μικρομεσαίο, ο οποίος στην ουσία αποκλείστηκε από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης. Για να έχουμε μια οικονομία που μπορεί να παράξει και να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας, να γίνει η χώρα πιο ανταγωνιστική. Είμαστε ακόμα στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι ελκυστικός προορισμός παραγωγικών επενδύσεων και ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλή δημογραφική προβολή, δεν είναι ελκυστική στο να μπορεί να υπάρξει επένδυση, άρα οικονομική μεγέθυνση, άρα παραγόμενος πλούτος, ο οποίος θα μπορεί να δημιουργήσει και αυτόν τον χώρο το δημοσιονομικό, ώστε να έχω επεκτατικές πολιτικές υπέρ των πολλών.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αν είσαι με την κοινωνική πλειοψηφία ή αν είσαι με πολύ ισχυρά συμφέροντα και ολιγοπόλια. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι με τα φανς, με τις τράπεζες, με τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, με τους ενεργειακούς κολοσσούς που μονοπολούν και δεν είναι με το 85% της κοινωνίας.
1: Για τον 13ο μισθό, τι λέτε εσείς τώρα, ειδικά και μετά την απόφαση του ΣΤΕ?
0: Εμάς είναι η πρότασή μας. Η απόφαση του ΣΤΕ δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Και 14ος λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εμείς λέμε 13ος. Εμείς λέμε αυτά που μπορούν τώρα να δοθούν.
1: Το οποίο το έχετε κοστολογήσει πόσο?
0: Το οποίο έχουμε πει ακριβώς ότι κοστίζει καθαρή δαπάνη 775 εκατομμύρια. Ωραία, καθαρή δαπάνη. Αφαιρωμένων εισφορών και φόρων που επιστρέφουν στο κράτος.
1: Mm-hmm.
0: Προσέξτε. Εμείς δεν λέμε 10% γιατί το θέλουμε.

0: θέλουμε, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να γίνει mm-hmm. τώρα. Αυτό είναι και ένα μέτρο βαθιά αναπτυξιακό, γιατί στην ουσία οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς.
1: Θα γυρίσουν εννοείται στην αγορά τα χρήματα. Να επικαλεστούμε λίγο την ιδιότητά σας ως εργατολόγου.
0: Να επικαλεστούμε κάτι. Δεν έρχεται να απαφανθεί αν ένα αίτημα είναι εύλογο ή δίκαιο. Έρχεται να απαφανθεί αν μία περικοπή είναι στα όρια ή όχι του συντάγματος. Το ότι είναι στα όρια ή όχι του συντάγματος βάσει του ΣΤΕ, δεν σημαίνει ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει την επαναφορά του.
1: Αυτό λέγαμε λοιπόν. Άρα φτάσαμε στο σημείο που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μόνο με πολιτική βούληση ή με νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να επανέλθουν ο 13ος και αργότερα ο 14ος μισθός. Καταλαβαίνουμε ότι δικαστικά έχουν, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια πλέον.
0: Δεν είναι δικαστικό ή νομικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Αλλά σου πω κάτι ακόμα. Μα γιατί αν έβγαινε αντισυνταγματικό ότι η κυβέρνηση μη θα το έκανε. Εδώ η κυβέρνηση τα αναδρομικά των συνταξιούχων του 11 μήνου επικουρικές και δώρα που έχουν βγει αντισυνταγματικά εδώ και χρόνια, δεν έχει δώσει.
2: Ναι.
0: Έχει μια κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει επιβάσεις δικαστικές.
2: Θυμάμαι επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να λέει, τώρα δεν θυμάμαι πότε τώρα, μπορεί να είναι και πέρυσι αυτό, ότι με τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους ουσιαστικά έχει δοθεί ο 13ος μισθός.
0: Τι ισχύει αυτό. Αυτά που λέει πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος την ομολογεί.
2: Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει πέρυσι.
0: Στον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, ότι όλες τις αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού. Ας πω ένα παράδειγμα. Λέει για τους συνταξιούχους, δεν το λέω εγώ, το λέει ο απολογισμός που ανήρτησε ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα. Τι λέει, 19% ο δομικός πληθωρισμός, 15,5% συντάξεις. Άρα αυξήθηκαν οι συντάξεις ή όχι. Δεν αυξήθηκαν όταν αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα το κόστος ζωής. Άρα ο Πρωθυπουργός τι κάνει, με μπαλώματα κάποιων περιορισμένων ονομαστικών αυξήσεων που μας διατηρούν τελευταίους σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχουμε την πιο μεγάλη ακρίβεια, προσπαθεί να κρύψει ότι επί των ημερών του για μια μεγάλη πλειοψηφία έχει μειωθεί το πραγματικό εισόδημα. Γι' αυτό και από Πέμπτη, από το τέλος στην αγοραστική δύναμη, γίναμε τελευταίοι. Αυτό έγινε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μια χώρα που είναι εκτός μνημονίων και στην ουσία με τις πολιτικές που εφαρμόζει ο κόσμος βλέπει να υποχωρεί το πραγματικό του εισόδημα. Γι' αυτό ξαναλέω, για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Εμείς έχουμε κοστολογήσει. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Είναι πρόγραμμα το οποίο δεν είναι copy-paste. Είναι πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει με τεχνοκράτες, με ειδικούς. Πάντα όμως με την πολιτική βούληση να στηρίξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Ναι, σαν για παροχολογία πάντως σας κατηγορούν. Είναι η κυβέρνηση.
0: Ας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα παράδειγμα. Λέει, βγαίνουμε πριν 2 μήνες και προτείνω ο Νίκος Ανδρουλάκης την επαναφορά σταδιακά της 13ης σύνταξης. Και λέει ότι το κονδύλι το οποίο προϋπολογίζει για την πρώτη χρονιά για κυβέρνηση είναι 420 εκατομμύρια. Διαβάζω και εγώ, όπως και εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να δώσει 13η εθνική σύνταξη. Από 300 ευρώ να πάει 446. Αυτό ξέρετε πόσο κοστίζει.
1: Πόσο.
0: 310 εκατομμύρια. Άρα, οι ίδιοι άνθρωποι που είμαστε...
1: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά.
0: 420 διαραίουν πάνω στην κοινωνική πίεση που δέχτηκαν από την πρότασή μας ότι μπορεί να βρουν 310.
1: Μάλιστα.
0: 100 εκατομμύρια, άμα αφρίσουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία... την οποία σπατάμε 3 εκατομμύρια. Πάμε να αφρίσουμε τη συμβουλοκρατία, θα βγαίνει πολύ παραπάνω.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε.
0: Να καταλάβουμε την υποκρισία.
1: Κύριε Τσουκαλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ. Real FM.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
4: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
3: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381. και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
0: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
0: βαψίματα,
9: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
0: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
12: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι η Real News αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σουλτσεχόφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβει στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News. Συγγνώμη, θα μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα απλώς να πω, επειδή έχουν στείλει μηνύματα, παιδιά, αυτό που είπα για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στον κατώτατο μισθό, δεν το λέω εγώ. Και προφανώς για να ρωτήσω έτσι, δεν συμφωνώ κιόλας. Ήταν σε μία ανάρτηση του πέρυσι, αυτές οι κυριακάτικες, γιατί έψαξα και τη βρήκα τώρα. Ανασκοπής που κάνει.
11: Ανασκοπήσεις, ναι.
12: Λοιπόν, που είπε ουσιαστικά ότι όταν μιλούσε για τις. Όταν αναφερόταν στις αυξήσεις που είχαν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι, είπε ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί στους δημόσιους υπάλληλους είναι ελληνικά 22 από το 23 έως σήμερα και αθροίζουν σε πρόσβατα πάνε τόσα, που μεταφράζει σε επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο δημοσίων υπαλλήλων. Ο 12ος μισθός επομένως έχει ήδη δοθεί και πάμε για το 14ο με τις προγραμματισμένες αυξήσεις που θα δοθούν και τα επόμενα χρόνια. Δεν το είπα εγώ.
11: Ναι, γι' αυτό έρχονται μηνύματα.
12: Πόσα ήταν, πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
11: Όπως του Χρήστου ή του Γιώργου που μιλούν για το πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
12: Η ανάρτηση ήταν τον Μάρτιο του 25, λοιπόν.
11: Λοιπόν, είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να κυριαρχεί ένα θέμα από τον ιατρικό χώρο και αφορούσαν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν η Moderna και η Merck αναφορικά με το πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα. Και επικοινωνούμε με την καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Έλενα Γκόγκα, η οποία είτε και η κύρια ερευνήτρια του Λαϊκού Νοσοκομείου για το πειραματικό αυτό εμβόλιο.
12: Την ευχαριστούμε πολύ για την
11: ευκαιρία. Καλή σας ημέρα,
12: θέμα.
11: Κυρία Γκόγκα.
13: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
11: Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις.
13: Ναι.
11: Και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, γιατί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ θετικά, αλλά να καταλάβουμε και στην ουσία τι σημαίνουν.
13: Πραγματικά είναι θετικά τα αποτελέσματα και υπάρχουν δύο αντίκτυποι. Ένα στον επιστημονικό τομέα και στον επιστημονικό κόσμο που έχουμε την αλλαγή σελίδα στον τρόπο θεραπείας του καρκίνου, δηλαδή αποτελεί ένα ορόσημο για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα χρόνια που έχουν γίνει προσπάθειες και επανάσταση στον χώρο της μοριακής βιολογίας και της ανοσοθεραπείας, βελτιώνονται το προσδόκιμο επιβίωσης. Έχουμε καταπολέμηση πολλών τύπων καρκίνου, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν υπακούει σε όποιες θεραπείες υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
11: Ναι.
13: Για τους πολίτες, για τους ασθενείς, αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως σας είπα, είναι μια τελείως καινούργια μέθοδος, είναι πειραματική. Να ξέρετε ότι εκτός από κλινικές μελέτες δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος το εμβόλιο. γιατί με αυτά τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από τρεις μέρες θα κατατεθεί άμεσα ο φάκελος στις ρυθμιστικές αρχές για εγκρίσεις. Και με τις καλύτερες περιπτώσεις και με την προσπάθεια επιταχυνόμενης έγκρισης πιστεύω ότι θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο.
12: Μάλιστα.
13: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Άρα μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση.
13: Ακριβώς,
11: γιατί η Ευρώπη συνήθως έπεται.
13: Έπεται. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Τουλάχιστον γύρω στο εξάμηνο μετά την Αμερική. Και αυτό οφείλεται, όπως καταλαβαίνετε, στη διαφορά των συστημάτων υγείας από τη μία πλευρά του Ατλαντικού σε σχέση με την άλλη.
12: Αυτό ουσιαστικά σε ποιους ασθενείς απευθύνεται? Θέλω να πω, ναι. δεν είναι ένα προληπτικό εμβόλιο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι
13: ξεκαθαρίσουμε.
12: Σαν κάπως μια διαφορετική θεραπεία που θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς εννοούμε.
13: Ναι, τρία πράγματα. Δεν είναι ένα εμβόλιο το οποίο κάνουμε για να μην εμφανιστεί στο μέλλον μελάνωμα. Mm-hmm. Δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος δεν είναι για αυτή την ομάδα των ανθρώπων, όπως κάνουμε το προληπτικό εμβόλιο για τον ιό του έρπιτα και των κονδυλωμάτων στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας για την προστασία καρκίνων στο μέλλον. Δεν είναι επίσης, δεν έχουν αποτελέσματα για ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο. Δηλαδή το μελάνωμα έχει εμφανιστεί σε συμπαγή όργανα, δηλαδή στο πνεύμονα, στο σηκώτη, σε άλλα όργανα. Είναι μόνο για την ομάδα των ασθενών οι οποίοι μετά τη χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος και που έχουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, σε αυτήν την ομάδα μπορεί έχουν δοθεί τα θετικά αποτελέσματα.
11: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πάλι ένα εμβόλιο γενικά που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους οι ασθενείς, είναι εξατομικευμένο.
13: Ακριβώς.
12: Επειδή είναι mRNA, γι' αυτό είναι
13: Όχι, εξατομικευμένο είναι γιατί χρειάζεται ιστός από τον όγκο του κάθε ασθενούς.
12: Mm.
13: Όπως επίσης και το βιολογικό υλικό του κάθε ασθενός, δηλαδή το αίμα του, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και μέσω βιοπληροφορικής, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι στο μελάνωμα, οι οποίοι στόχοι δεν μοιράζονται με τους φυσιολογικούς ιστούς. Και φτιάχνεται ουσιαστικά μια επίθεση εναντίον αυτών των συγκεκριμένων στόχων. Χορηγείται μαζί με την ανοσοθεραπεία και ο τρόπος που λειτουργεί είναι να εκπαιδεύσει τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού να επιτεθούν στα κύτταρα μελανώματος. Τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού είναι κάτι με τα οποία γεννιόμαστε και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας οριμάζουν και έτσι μας προστατεύουν από τους ιούς και από τα ξένα κύτταρα. Εδώ με αυτό το εμβόλιο, αυτό το οποίο γίνεται, εκπαιδεύονται, είναι ένας άλλος επιπλέον τρόπος εκπαίδευσης των δικών μας.
11: Κυρία Γκόγκα, αυτό ακούγεται σε εμάς τουλάχιστον που δεν είμαστε του χώρου εντυπωσιακό, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, δηλαδή να κοστίζει πάρα πολύ και να παίρνει και καιρό για να παραχθεί για τον κάθε ασθενή.
13: Θέσατε δύο πολύ σωστά ζητήματα. Ένα, ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνει η παραγωγή. Από τη στιγμή που στέλνετε το υλικό του ασθενούς και το δικό του και το αίμα, θέλει τουλάχιστον 6 εβδομάδες για να γίνει η παραγωγή. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί στην πλατφόρμα. Υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας, το οποίο είναι κατασκευαστικό. Ο ασθενής, όμως υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στην παραγωγή. Άρα, αν είναι καλά, αν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλουμε, θα είναι το μεγίστο 6 εβδομάδες και όσον αφορά το θέμα του κόστους, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τεθεί μετά την έγκριση. Αλλά ναι, σκεφτείτε ότι δεν είναι ένα φάρμακο, γιατί πολλές φορές πούμε για τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία είναι πολύ ακριβά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα καινοτόμο φάρμακο θα το πάρουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Εδώ είναι ένα φάρμακο για τον κάθε ασθενή. Θα πρέπει να δημιουργείται διαφορετικό φάρμακο.
12: Άρα αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και το κόστος, έτσι,
13: ναι,
12: σωστά.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Υπάρχουν ανάλογες θεραπείες, ανάλογες μελέτες, έρευνες και για άλλες μορφές καρκίνου?
13: Ναι, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της ΜΕΡ και της Moderna αναπτύσσεται και σε άλλους όγκους, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ο καρκίνος του οροθυλίου. Αυτός απλώς δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα ώστε να μπορούν να ανακοινωθούν. Να σκεφτείτε ότι η συγκεκριμένη μελέτη φάσης 3 που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πριν από 3 μέρες ξεκίνησε το 2023, τελείωσε έκλεισε το πριν από 2 χρόνια και πέρασαν 2 χρόνια για να έχουμε αποτελέσματα.
11: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, η κυρία Γκόγκα, θα γίνει εφικτό ένα προληπτικό εμβόλιο εναντίον του καρκίνου, ή είναι όνειρο?
13: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ένα προληπτικό εμβόλιο. Αυτό που σας είπα για τον HPV.
11: Για τον HPV.
13: Ναι, θεωρώ ότι πιθανώς θα υπάρξουν και άλλα προληπτικά εμβόλια. Είναι θέμα τεχνολογίας, έρευνας και επειδή αυτά προχωρούν ιδιαίτερα γρήγορα, θεωρώ ότι πιθανότατα, αν και δεν είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμε, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε κάποια τέτοια καλά αποτελέσματα.
11: Αλλά θα είναι εμβόλια για ξεχωριστούς τύπους καρκίνου,
13: ναι,
11: κάθε
13: ναι,
11: φορά.
13: Βεβαίως.
12: Συγγνώμη, εκτός αν το απαντήσατε και δεν το κατάλαβα σε επιστημονικό επίπεδο, πόσους εμβολιασμούς πρέπει να κάνει ο ασθενής? Είναι μία φορά?
13: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε. Στην συγκεκριμένη μελέτη κάναμε 9 εμβολιασμούς. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ο κατάλληλος αριθμός, γιατί εάν πάμε από κάτι εντελώς διαφορετικό και γυρίσουμε στον COVID, αν θυμάστε ότι δεν ήταν αρκετός ο ένας εμβολιασμός, ότι χρειαζόταν επαναληπτικές δόσεις. Και εδώ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός εμβολιασμών.
11: Θα γίνονται εξετάσεις στον ασθενή για να δούνε κατά πόσο έχει βοηθηθεί?
13: Και θα
11: κρίνεται ανάλογα με την περίσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε οργανισμός δεν είναι και ίδιος.
13: Ναι. Κοιτάξτε, αυτά θα πρέπει να μελετηθούν κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες και υποθέτω ότι και τα αποτελέσματα από μετρήσεις που... το πώς διεγείρεται το νοσοποιητικό μας σύστημα που γινόταν σε κάθε έγκυση εμβολίου, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Όμως αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν.
11: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά και σίγουρα και μεγάλα βήματα.
12: Γεννά ελπίδες πάντως.
11: Και γεννά ελπίδες για τον κόσμο ο οποίος πάσχει από μελάνωμα. Κυρία Γκόγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
13: Γεια σας.
10: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά
14: για τώρα.
15: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Κάτι ανάλαφρο τέλος πάντων. Έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε παραλία της Ιταλίας και την έκανε viral. Από τότε μάλιστα την έχει επισκεφτεί και αριθμός ρεκόρ παραθεριστών. Είναι η παραλία La Lanterna, γνωστή περισσότερο ως Πεντοτσίν στην Τεργέστη.
1: Μάλιστα.
0: Μοναδική παραλία στην Ευρώπη, ναι, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονισμός για τον διαχωρισμό των φύλων. Παρακαλώ.
1: Αλήθεια λες.
0: Υπάρχει λοιπόν, αν δεις τη φωτογραφία, είναι η παραλία και υπάρχει ένα τείχος ουσιαστικά, ναι, χτισμένο, ναι, σε αρκετά μεγάλο ύψος, τόσο ώστε να μην βλέπει μία πλευρά την άλλη,
1: ναι,
0: το οποίο μάλιστα είναι χτισμένο και μέσα στη θάλασσα μέχρι ένα βάθος.
1: Α, το έχουμε και σε διάφορα νησιά με πλατφόρμες εδώ, όχι γι' αυτό λόγο βέβαια.
0: Ναι, έχει λοιπόν αυτά κάποιο ύψος, ναι, και πηγαίνει μέσα στη θάλασσα και χωρίζει αυτή την παραλία σε δύο μέρη. Από τη μία πλευρά κάνουν μπάνιο οι άντρες, από την άλλη πλευρά κάνουν μπάνιο οι γυναίκες. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι για τις γυναίκες και τα παιδιά έως 12 ετών και από την άλλη πλευρά είναι ο ανδρικός πληθυσμός. Για να συναντηθούν τα άτομα του φίλου, γιατί πες ότι εσύ πας με τον άντρα σου, εγώ με το δικό μου. Ο ένας πρέπει να πάει από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Θα πρέπει να κολυμπήσουμε.
1: Πόσο?
0: Και να φτάσουμε μέσα βάθος. Αρκετά μέτρα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν εκεί που είναι οι σημαδούρες συνήθως.
1: Αυτό γιατί έχει γίνει, έχουμε απάντηση, λοιπόν, ξέρουμε.
0: Αυτό έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Η περιοχή εκείνη, λέει, ήταν μια περιοχή όπου οι ταξιδιώτες αποψήρωναν τα άλογά τους. Γιατί Πεντοτσίν σημαίνει κάτι σαν ψήρα. Η παραλία, λέει, έχει εμφανιστεί μάλιστα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Γίνει και ντοκιμαντέρ για αυτή την παραλία το 2016. Γιατί δεν είναι και απλό πράγμα στην Ευρώπη να εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοιου είδους παραλία.
1: Μπικίνι φοράμε ή είμαστε ακόμα με ολόσωμο?
0: Όχι,
1: για να
0: μην
1: σε δουν,
0: νομίζω,
1: δεν υπάρχουν τέτοια, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πώς τώρα το βρει? Αυτό έχει μείνει από τα παλιά χρόνια, κάποτε.
1: Εντάξει, ως
0: παράδοση. Που υπήρχε, ας πούμε, το τείχος. Τον Ιούνιο όμως ήρθε στην επικαιρότητα πάλι η παραλία, γιατί ξέσπασε ένας καυγάς. Πήγε ένα ζευγάρι και πήγε από την ίδια πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί εμφανίστηκε μια γυναίκα, η οποία τους είπε ότι δεν μπορεί να είσαστε μαζί, πρέπει να χωριστείτε, πρέπει ο ένας να πάει από εδώ και ο άλλος να πάει από εκεί. Ξέσπασε καυγάς, ακούστηκαν διάφορα πράγματα, ότι εδώ είναι μεσαίωνας ακόμα και δεν θα χωριστούμε και τα σχετικά. Και από τότε έγινε viral η παραλία και όλοι θέλουν να την επισκεφθούν για να δουν τι είναι αυτό το περίφημο τείχος που χωρίζει στα δύο.
1: Εντάξει, είναι λίγο μεσαίωνας.
0: Τραγικό.
1: Και ταυτόχρονα με παράδοση. Είναι λίγο, εντάξει,
0: εντάξει,
1: το πουλάνε τώρα. Αλλά είναι
0: φυσικά
1: λίγο τραγικό.
0: Και το πουλάνε. Έχουν ανέβει.
1: Να σου πω, το είδα το τείχος πληρώνεις τώρα. Να σου πω κάτι.
0: Πληρώνεις ένα εισιτηριάκι.
1: Είδα τη φωτογραφία. Είσαι, ναι, είσαι λίγο υπερβολική.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Συγγνώμη.
1: Το πολύ που πρέπει να κολυμπήσω και να συναντηθώ.
0: Εντάξει, σου είπα, μέχρι εκεί που έχουν βάλει σημαδούρες.
1: Σιγά
0: οι άνθρωποι.
1: Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Καλά.
0: Άρα δεν έχεις πρόβλημα, χαλαρά.
1: Θα σε αφήνει να διαβάζει και το βιβλίο.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ιδέα. Ναι. Θες όμως κάτι να πεις, ας πούμε, τώρα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι. Εσύ δεν είπες ότι δεν θες να πεις. Μα δεν σε βρίσκουμε που δεν καταλαβες. Τώρα δεν είπες ότι στην παραλία δεν θες να σου μιλάω, διαβάζει βιβλίο.
0: Όχι όλη την
1: τώρα
0: ώρα.
1: Τώρα λες ότι κάτι θέλει. Όχι, κάτι θέλει να πεις, θα γίνει.
0: Δεν θα κάτσεις εκεί πέρα
1: πήγαινε
0: 5
1: ώρες. Τείχος. Πήγαινε στο μεσαίωνα τότε.
0: Τηλεφώνημα και λέμε, έλα, κολύμπα.
1: Εντάξει. Δεν σε βρίσκουμε που δεν
0: άσε το κινητό κολύμπα για να τα πούμε μέσα. Γιατί κάτι θέλω να σου πω, κάτι θυμήθηκα, βρε αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ραντεβού στις σημαδούρες. Κάπως έτσι θα λειτουργεί αυτό, φαντάζομαι.
1: Ναι, πάντως είναι.
0: Αξιοπερίεργο, δεν είναι?
1: Αξιοπερίεργο, νομίζω.
0: Γιατί
1: ότι
0: είναι ευρωπαϊκό
1: το
0: έδαφος.
1: Ναι, μωρέ, το πουλάνε τώρα. Είναι λοιπόν, λίγο μεσαιωνικό.
0: Έχει γίνει χαμός, θέλω να σου πω. Από τότε που ξέσπασε ο καυγάς και ξαναήρθε στην επικαιρότητα ότι υπάρχει αυτή η παραλία, γιατί πολλοί δεν την ήξεραν κιόλας. Έχουν πουλήσει, λέει, πάνω από 53.000 εισιτήρια. Ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν 34.000. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι μπεις να είναι και διαφήμιση. Η διαφήμιση, λέει, αν λένε το όνομά σου σωστά, δεν είναι κακή ποτέ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Τι, δεν θα καθίσουμε άλλο?
0: Τι, θέλεις, έλα.
1: Έλα ρε, είναι 12, κάτσε, τώρα παρέα. Κάνει ζέστη, δεν θέλω να βγω έξω.
0: Εντάξει, κάτσε παρέα εδώ με τον Νίκο Σαπρανίδη να τα πείτε.
1: Ωραία.
0: Θα γυρίσει το μικρόφωνο μου ο Νίκος προς την πλευρά του για να κάνετε
1: ωραία,
0: και ένα
1: νόημα. Αλλά αύριο το πρωί θα είσαι, ναι, εδώ στις 8,
0: Ναι, ναι, ναι, σου δίνω η υπόσχεση.
1: Η πρόμιση. Λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο.
1: Όλα καλά.
0: 8 η ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26%.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
14: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
14: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
14: βαψίματα,
13: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
14: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
7: και 69 76 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς Εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
6: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: μπάνια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

πρώτο κέντρο διασκέδασης που δημιούργησε ο ίδιος ο Χιώτης ήταν μετά το πόλεμο. Θα το έχετε ακούσει αρκετοί, φαντάζομαι θα είχατε πάει, πιο μεγάλη ηλικία, το Πιγκάλ. Που ήταν και το πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό στον πρόλογο είπα ότι δημιούργησε το πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 συνέχιζε να παρουσιάζει το πρόγραμμά του στο πασίγνωστο τότε κέντρο Σπηλιά ή Σπηλιά του Παρασκευά στον Πειραιά, που ήταν διαμορφωμένος ανάλογα χώρος πρώτου αρχείου Συραγγίου, στη πίστα του οποίου γυρίστηκαν και τα περισσότερα πλάνα των σχετικών κινηματογραφικών του συμμετοχών, γιατί θυμάστε ότι έχουμε δει το Χιώτη ειδικά με τη Λίντα σε πάρα πολλές ταινίες. Στην παρέα μας θα προσθεθεί ο Γιώργος Ονταλάρας, πρώτο τραγούδι. Το Είναι Αργά, πρώτη εκτέλεση με τη Μάγια Μελάγια. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και μετά ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγενοπούλου, το Πάρε το Δάκρυ Μου. Θα το ακούσουμε από την Κέντι Γκρέι.

Στα τέλη του 1953 ο Χιώτης πήγε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, μαζί με τη Ζωή Νάχη, τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Γιώργο τον Χωσαδίνο, τον Καράμπελα τον Θανάση που έπαιζε ακορντεόν και τον πιανίστα τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο. Εκεί, περισσότερο κοντά στους 3,5-4 μήνες, διασκέδαζε τους επισκέπτες στο καζίνο στο Excelsior. Στη συνέχεια, από το Φλεβάρι του 1954 ως το Μάρτιο, για κανένα μήνα, ανάμιση, ο Χιώτης έφυγε από την Αλεξάνδρεια, πήγε στο Κάιρο, εκεί ήταν σε ένα μαγαζί το Σάιρος και επέστρεψε ξανά στην Αλεξάνδρεια, όπου συνέχισε να παίζει στο καζίνο Excelsior μέχρι τον Απρίλιο του 1954 που επέστρεψε στην Αθήνα. Στράτος Διονυσίου, ο γίγαντας, βουνό με βουνό, στίχη εδώ ο Δημήτρης ο Σέμψης.

Μανώλης Αγγελόπουλος μας τραγουδά το Ακροτήρι σε στίχους του Γιώργου Βρούζα. Και μετά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, αλλά έχει σχέση με το Χιώτη. Θα ακούσω ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Αυτό το έχει φτιάξει ο Μπαγιαντέρας. Και στίχη και μουσική. Αλλά έπαιζε μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να παραμένει αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα και 4 θάνατοι. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τελευταίο ημίωρο θα ακούσουμε έτσι αρκετή Λίντα, επειδή το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, ειδικά κυρίες, και δεν θέλω να χαλάσω γατήρι. Εσύ που τρελά με αγαπούσες και το Παρτίδες, εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
12: Εδώ του στίχους έχει γράψει η Ευτύχη Παπαγιανοπούλου και η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Με ρωτάτε τι ομάδα είναι, ήταν ο Χιώτης Παναθηναϊκός ήταν. Από πρώτο χέρι, στο υπογράφω. Λοιπόν, δύο ακόμα τραγούδια με την Μέρι Λίντε, γιατί θέλω να ακούσουμε να τελειώσουμε με το Θεό, έτσι. Η Σκούνα, σαφώς αγαπημένο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Αφού το Θες, όπου εδώ συνοδεύουν τη Μέρι Λίντα ο Πάνος ο Γαβαλάς και ο Μανώλης Χιώτης.

Και φτάσαμε στο φινάλε. Εντάξει, τι άλλο θα ήταν, τη Θεσσαλονίκη μου, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοντρώνη, αγαπημένο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω να σας ικανοποίησα. Ο Χιώτης έχει γράψει φοβερά κομμάτια, θέλει και δύο και τρεις εκπομπές. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας και πρώτα Θεός, τα ξαναλέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

φωτιά. Βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
14: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
15: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
16: Σταγόνα.
15: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
13: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
15: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
13: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
17: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
19: Στο ενικός.gr.
16: Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα περιστατικά και 4 θάνατοι. Σε ισχυτέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με την τελετή έναρξης άνοιξε η αυλαία των Μεσογειακών Αγώνων χθες το βράδυ στο Τάραντο της Ισπανίας. Η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Σίσκος ήταν οι σημεοφόροι της ελληνικής ομάδας. Σε 12 αθλήματα έχουμε σήμερα παρουσία Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: πως αλλάξαμε. Δες στη ζωή που ξεγράψαμε με μια ματιά.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
3: κοτόπουλο σούβλας,
4: κολοκυθολούλουδα,
3: μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 924.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
8: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml. 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 22730-35426
1: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Lero. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.

ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάδο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις.

Ο

Κι εσύ, Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς σχηματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού?
0: τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.

0: See you at corner.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
3: κοτόπουλο σούβλα,
4: κολοκυθολούλουδα,
3: μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς?
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς?
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρη.

0: Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
1: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
1: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
1: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
1: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62153.
3: See you at Corner.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.

0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89 450.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06x330, 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06x330,

0: σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

ποιες θα

ένα σταυρόλεξο προσπαθώ να λύσω, λίγο πιο καλά να σε γνωρίσω. Σε όλα τα ενίγματα

σταλάζω πια μες στην καρδιά σου. Έρημο θα είναι το πρωί που ξυπνάγες στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.